0: Μπράβο σας, μπράβο σας.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: 87,9.
1: Άγγελε με λάχρινέ μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Χαλάλη ο κόπος που κάμα και βγήκα στην κορφή σου, βουνό μου, κι ας ματώσανε τα πόδια μου η γκρεμή σου.
2: Κοπελιά μου, με το φεγγάρι μάρτυρα, μου το πες κοπελιά μου, πως μια ζωή θα μ' αγαπάς, μα δάσε μακριά μου, πως θα πικρίσω χώρια σου.

μικρός απ' τη στιγμή που χώρια μου τσιμάται. Υπάρχει μεταθάνατο, υπάρχει μεταθάνατο, ζωή και σας το λέω.

0: να βρω.
1: Ερωτόκριτος.
0: Οι μερακλείδες το έχουνε αχ, και ξέρουν και γλεντούνε.
1: 87,9.
0: Παχιλιακά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Η λύρα εκφράζει λεβεδία. Μάμα σου λείπει χάρη. Χαρά μη πάει να κρατήσει τη χέρα το δοξαρί.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αν είναι η σκέψη μου αφορμή και σε κρατεί θλιμμένη, να τη μαλώσω στη δοχή του νου σου, να μην μπαίνει. Γιώργης Σταυρακάκης.
2: Μιχαλόπουλος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αναστενάζω πρέπει, γυμπραντάζεται το χώμα. Έλα, γυμπραντάζεται το χώμα. Αφού η καρδιά μου σ' αγαπάει, να αναπεί το στόμα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Αρχωτώ επαρχία μου και από κορώνα μου. Και από κορώνα μου.
0: Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκτητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Ανάμεσα μας μπήκανε και θάλασσες και όρια. Και πώς θα την περάσουμε, φως μου τη ζεις η χωριά.

0: 87,9.
1: Που πήγαινες κερά μου που, που πήγαινες πρωί πρωί με τα στενά βαρμένα και τα ρεθέμιο το πουλά έχεις κουσουλαμένα.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Τα σ' αγαπώ μου τα άκαμα αμέτρητα τραγούδια, και τα χαρίζω στα πουλιά, στα δάση, στα λουλούδια, στον ουρανό, στη θάλασσα, στον ήλιο, στο φεγγάρι, στα χρώματα της ροδαυγής, στου δειλινού τη χάρη. Τα μετατρέπω με ερτζουβί, όντε καταλαγιάζω, και το Θεό που με έπλαξε με την καρδιά δοξάζω. Τα κάνω ελπίδες τρυφερές, ανθρώποι να πιαστούνε, να αναντρανίσει η καρδιά τις ώρες που να βαγούνε. Τα τραγουδώ στο δυστυχή, τον παραπονεμένο, το γέρο που τον έχουνε οι πάντες ξεχασμένο. Πολλές φορές τα χέρια μου ζεστό ψωμί τα κάνω, να τα μοιράσω στο ορφανό και το φτωχό ζητιάνο. Αγάπη κόρη του Θεού, ποιος δε σε θέλει ορτάκι, που είσαι αέρας, είσαι φως, είσαι νερό σταυλάκι. Κι ό,τι γυρεύει μια καρδιά, κοντά σου θα γνωρίσει, και σ' άλλους με απλοχεριά, και εκείνη να χαρίσει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πληγές που ξεματώνουνε αυτές δεν είναι πράμα, μπροστά σε μια που είναι κρυφή και έχει βουβό το κλάμα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κάνε το πόνο μου χαρά με ένα δικό σου βλέμμα. Με ένα δικό σου βλέμμα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σγουρό βασιλικάκι μου, έτια που στέκεις στα σου, έτια που στέκεις στα σου.
0: Μόνο κριτικά.
1: Έστει

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκλητος.
2: Το άχι έφερες μικρό.
3: Στα χείλη τα δικά μου. Κι άντρα στον παραδώσανε τα αναστενάγματα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνε στα μάτια σου βάθιες που η κότη μου αρμενίσαν. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.
1: Κι ακριβό χαίρετο σε και κατεχιάτη μου ρευτά και πιστικά κάπως. Και κατεχιάτη μου ρευτά και πιστικά από μένα.
0: Στους 87,9.

0: 87,9. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Πρωτόκριτος.
1: Στον δρόμο μου το σκοτεινό άτυχη φως κι ανάψει. Αντές αμανά.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Μας έτσι έγινε ένας πόνος.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Μουσικοί πρωτομάστορες, τα ειδόνια της Κρήτης, η αετή, κάθε στιγμή, ερωτόκριτος.
1: Διδάχτηκα το σεβασμό, το σεβασμό εδιδάχτηκα. Μ' αγάπη θα διδάξω, αφού τον κόσμο δεν μπορώ μόνος μου να αλλάξω. Αγάπη εδιδάχτηκα, στοργή, τιμή και χρέος. Νιώθω τον πλούτο της αρχοδιάς, της ομόνοιας το δέος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μιλώ σου με τα μάτια μου κι αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μάτια γλυκά, στόμα μικρό, πρόσωπο ζαχαρένιο, άσπρος λαιμός, σγουρά μαλλιά, κορμί κυπαρισσένιο.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 16 11. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.

0: σημαίνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Γυναίκα βεργολίγε, ρί και πέρδι κοστιθά, ρί και πέρδι κοστιθάτη.
1: 87,9.

Την εποχή σε γνώρισα μικρή μου. Σε γνώρισα μικρή μου και σαν τον ήλιο έλαμψες τη σκοτεινή ζωή μου. Σαν τούτηνε την εποχή, σαν τούτηνε την εποχή, σε γνώρισα γλυκιά μου. Σε γνώρισα γλυκιά μου και πλάσε χίλια όνειρα για σένα η καρδιά μου. Πριν σε γνωρίσω η ζωή, πριν σε γνωρίσω η ζωή, δεν είχε σημασία. Δεν είχε σημασία, κοντά σε σένα γνώρισα του κόσμου την αξία.

Σ' άξιζε και σ' αγάπησα. Σ' άξιζε και σ' αγάπησα και όλα σου τα κάνω. Όπα, όπα και όλα σου τα κάνω χαλάλι και μες στην καρδιά δεν ξαναβάνω. Πάλεψα στην αγάπη μας, πάλεψα στην αγάπη μας.

Μα πες με δά πως θα περνώ στο ραντεβού το τόπο. Σ' άξιζε και

να σε σφιχτά καλιάσω. Τι να αναπαινιάσουν να αγρικό τη μέση σου να πιάσω. Να σου σκεπάσω από κορφή στα κάτσαρα μαλλιά σου. Τα κάτσαρα μαλλιά σου να σε γρατώ και να αγρικό τη χτύπου στη καρδιά σου. Να λέω Παναγία μου, ποτέ μην ξαστεριάσει.

0: Ατόκριτος.
1: Κουβεντιάζε μου του σεβδά λόγια γλυκά κερά μου.
0: Ερωτόκριτος.
2: Άμετε με εις την εκκλησιά να μπω να πέσω εις τα γιά.
0: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ιουλία Καλυμάνη live.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
0: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
2: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
0: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται, σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
3: Ο Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου ενημερώνει όλα τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου ότι την Παρασκευή 24 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί έξω από το Γιάννα Κόφη στο Τυμπάκι. Η παρουσία και η συμμετοχή όλων είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς με την ψήφο σας συμβάλλετε στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας του Αθλητικού Ομίλου Τυμπακίου. Σας περιμένουμε όλους αυτή την Παρασκευή 24 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως τη 1 έξω από το Γιάννα Κόφη. Η συμμετοχή σας δίνει δύναμη στον σύλλογό μας.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο
2: 289.
3: Ο Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου ενημερώνει όλα τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου ότι την Παρασκευή 24 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί έξω από το Γιάννα Κόφη στο Τυμπάκι. Η παρουσία και η συμμετοχή όλων είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς με την ψήφο σας συμβάλλετε στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας του Αθλητικού Ομίλου Τυμπακίου. Σας περιμένουμε όλους αυτή την Παρασκευή 24 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως τη 1 έξω από το Γιάννα Κόφη. Η συμμετοχή σας δίνει δύναμη στον σύλλογό μας.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό

0: επόμενης ημέρας του αθλητικού ομίλου Τυμπακίου. Σας περιμένουμε όλους αυτή την Παρασκευή 24 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως τη 1 έξω από το Γιάννα Κόφι. Η συμμετοχή σας δίνει δύναμη στον σύλλογό μας.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Ακούμε Ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ποια μυρισμένη αγκαλιά, ποια μυρισμένη αγκαλιά θα βρίχνεις να κοιμάσαι.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Ντροπή δεν είναι να αγαπάς και να το λες συνάμα, και να το λες συνάμα.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ρόζο κόπελο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαλλιό μου δεν το βλέπω κι είμαι για να πιω φαρμάκια. Πλαστήμω την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου τη γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Είδα πως φεύγει ο θεριστής και ο αλωνάρης μπαίνει. Εγώ έχω βαρύ χειμωνιά κι ήλιος ποτέ δεν βγαίνει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση και οδύνη στο μνημείο θυμάτων, στο ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, στο Νέο Βουτζά, τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη των 104 νεκρών τη φωνική πυρκαγιά τη 23η Ιουλίου του 2018 στο Μάτι. Στην τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών μίλησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι αποτελεί την απάντηση για το πού πάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, εννοώντας προφανώς την Τέρνα που ανέλαβε την υλοποίηση του έργου. Νεκρή 41χρονη στη Σύρο, η οποία φέρεται να απείλησε με μαχαίρι ζευγάρι, με αποτέλεσμα ο άνδρας να τη σκοτώσει. Σε όλο και πιο επικίνδυνα νερά βυθίζεται ξανά η παγκόσμια οικονομία λόγω των υψηλών πετρελαϊκών τιμών, της αύξησης του κόστους δανεισμού παγκοσμίως, αλλά και της σταθερής διολίσθησης που υφίσταται η επενδυτική εμπιστοσύνη προς τις αποδόσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Σε ύψη ρεκόρ έχουν εκτοξευτεί οι τιμές του φυσικού αερίου, έχοντας σχεδόν διπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν πριν από 5 μήνες.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Αυξέντια 2026, εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος, 7,4 χιλιόμετρων, και ο δεύτερος Απολλώνιος Δρόμος, 10,5 χιλιόμετρων, μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών αυξέντιων είναι ένα: όχι στους πολέμους, ναι στην ειρήνη. Γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία. Τρέχουμε για τον άνθρωπο. Τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος.
7: Καλώς την καπετάνισα. Καλώς την καπετάνισα. Καλώς την καπετάνισα. Που την έλενε αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αναστορούμε τον καιρό τη αγάπη μου την πρώτη. Έλα που μου είναι τελικανίσει στον αφότσινιό τη.
0: Ερωτόκριτος.

Το 1453 κάτι ήτανε άνοιξη καιρού 18 του Μάρτη. Βοήθεια ο βασιλιάς γυρεύει από την πόλη. Οι Τούρκοι την πολιορκούν και θα την κάψουν όλοι. 5 καράβια κριτικοί από τη Σούδα φύγαν και στην Κωνσταντινούπολη να βοηθήσουν πήγαν. Οι Τούρκοι τσικυκλώσανε στην πόλη πριν να μπουνε, 5 καράβια κριτικά με 60 πολεμούνε. Πολλά γιουρούσα κάνανε και ώρες πολεμούσαν, μα όσο για προσπαθούσανε οι κριτικοί νικούσαν. Κι απίση νύχτα έπεσε και η μάχη είχε σκολάσει, οι Τούρκοι καταλάβανε πως τ' είχαν ξεγελάσει. Σπάσαν τον τουρκικό κλειό και μες στην πόλη μπήκαν και πήγανε στο βασιλιά που δακρυσμένος ήταν. Τσίδε και αναντράνησε και λέει τους να βγούνε στον πύργο εκείνο το ψηλό τσι Τούρκους να χτυπούνε. Ο Σαρτζαϊτούς χυθήκανε και μες στη μάχη μπαίνουν και βρίσκουνε το πιο ψηλό πύργο και απάνω βγαίνουν.

0: στην κεφαλή του.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
2: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
6: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
7: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή.
8: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση.
7: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
8: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
7: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
8: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
7: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio. Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
3: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
3: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28900.

0: 20 52 517 και 69 72 536 003.
1: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Μπριζόλα χοιρινή καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5,84. Νταβ ντους 720 ml 2,84. Σκόνη Essex απορρυπαντικό 50 μεζούρες 4,99. Τυρί τοστ γκούντα το κιλό 5,22. Δημητριακά Κέλοξ παιδικά 330 γραμμαρίων 2,99. Μείγμα για παγωτό γιώτης 2,98. Παιδικές πάνες Μπεϊμπιλίνο οικονομική συσκευασία 10,78. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
2: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με τον Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
5: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28 92 0 22 242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: Έφυγες κι είχα ένα καημό, ήρθες και δάχω κι άλλο.
1: Άδες, άδες, ήρθες, μα δάχω κι άλλο.
0: Γιατί με σ' άλλη αγκαλιά

0: Ωραία, ωραία, εδώ είμαστε. Η καλύτερη παρέα, Παρασκευή 24 του Ιούλη, στον αέρα. Κάτσε να οργανωθούμε, να συντονιστούμε. Το κέφι μας να βρούμε. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο επιτέλους. Αγαπημένη και αγιασμένη και όμορφη Παρασκευή. Είναι εδώ και εμείς εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα με Ρωτόκριτο. Καλημέρα με Κρητικό Ρώμα στα Χανιά. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Έτσι κλείνουμε εμείς την εβδομάδα. Έχουμε γιορτή σήμερα. Λοιπόν, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζει η Χριστίνα, η Χριστιανά, η Χρήστη και ο Θηναγόρας. Πάρα πολύ ωραία. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Αν δεν είστε, μπορείτε να γίνετε. Αν τυχόν έρθετε στην παρέα μας, θα δείτε τη διαφορά. Φωτογραφηθείτε πριν την εκπομπή και μετά. Θα δείτε έτσι μια άλλη άβρα να σας έχει περικυκλώσει. Πάμε για μια γρήγορη ενημέρωση. Ρέθυμνο συνελήφθησαν 3 άντρες για ναρκωτικά και όπλα σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου. Χανιά, έκρηξη και πυρκαγιά σε βιοτεχνία επισκευής Λεμβών. Με σοβαρά εγκάβματα ένας 77χρονος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Χανίων. Ηράκλειο συνελήφθη στο αεροδρόμιο. 32χρονη Ισπανίδα με κουβαλούσε 19 κιλά κάναβης. Μπράβο. Χανιά, συνελήφθησαν ιατροδικαστής, δικηγόρος και υπάλληλοι για παραποίηση αποτελεσμάτων ιατρικών εξετάσεων. Ηράκλειο, Βιάνος, προθεσμία έως το Σάββατο μάλλον, για το Σάββατο στους 3 συλληφθέντες για τους πυροβολισμούς. Στα Χανιά, τροχαίο, μια σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή, στα Φαλάσσαρνα, με 3 ελαφρά τραυματίες, 2 συλλήψεις για παράνομους μετανάστες που εντοπίστηκαν στην Ιερά Πέτρα. Συνελήφθη ένας 33χρονος Αιγύπτιος και ένας 26χρονος Σουδανός. 3 γαλάζιες σημαίες στον Δήμο Φεστού σε κόκκινο πύργο, μάταλα και καλούς λιμένες.
1: Ο καιρός.
0: Σύμφωνα με την ΕΜΗ σήμερα στην Κρήτη, αρχικά γενικά αίθριος, βαθμιαία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το απόγευμα θα έχουμε, λέει, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Να κάνουμε το σταυρό μου. Εκτός από αντιλιακό και ομπρέλα να πάρεις. Λοιπόν, η άνεμη βόρειο, βόρειο-δυτική 3-5 και τοπικά 6 μποφόρ, πρόσκαιρα το μεσημέρι, απόγευμα, δυτική, νοτιοδυτική 3-5, θερμοκρασία από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Να πούμε για το πηγάδι, μαντινάδες, σήμερα να βρούμε ένα πηγάδι με δροσερό νερό. Κάτσε να ρίξω μέσα τον κουβά με το σκοινί. Καλημέρα, καλημέρα! 28 92 053 500, αν μας ψάχνετε, εδώ είμαστε.

γυρίσει. Καλημέρα, γεια σου Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα μας. Πολλά συγχαρητήρια και σε όλα τα παιδιά για καλές σπουδές. Γεια σου Μαρία Καλεντάκη στα Αστερούσια, να σε καλά Μαρία. Τα μεγάλα πνεύματα συναντήθηκαν πάλι. Στέλλα Χρυσακάκη, καλημέρα στους Βόρους. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. 28-92-053-500. Ωραία έρευνα για την περιοχή της Αττικής. Μάλιστα. Γιατί ανησυχούν οι πολίτες? Η ακρίβεια είναι το σημαντικότερο πρόβλημα. Τις κόβουμε ένα κεφάλι, βγαίνουν δύο. Κόβουμε δύο, βγαίνουν τέσσερα. Κόβουμε τέσσερα, βγαίνουν οχτώ. Και πάει λέγοντας. Προσπαθεί ο Πρωθυπουργός, σαν τον Ηρακλή ένα πράγμα, αλλά θα μείνει στην ιστορία. Σαν τον Ηρακλή. Το 63% λέει των ερωτηθέτων ανησυχεί κυρίως για τις τιμές στα βασικά αγαθά. Ναι, αλλά οι πλούσιοι δεν ανησυχούν, να τα λέμε και αυτά. Ενώ το 61% εκφράζει απαισιοδοξία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Μην ανησυχείτε, το έχω ξαναπεί, έρχεται κυβέρνηση καινούρια με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ανανεωμένη και θα τα λύσει τα προβλήματα που η προηγούμενη κυβέρνηση με τον ίδιο δεν τα λύσε. Κατάλαβες? Ενώ το 24% των πολιτών δηλώνει ότι δεν θα κάνει καθόλου διακοπές φέτος. Πού θα πας και εσύ διακοπές, έλεος, είναι υπερεκτιμημένες. Θα πας μια εβδομάδα και κάτι έγινε. Άσε που μετά που θα γυρίσεις και θα έχεις ξοδέψει 3-4 χιλιάρικα, θα χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο και θα είσαι όλο τον χρόνο με καρούμπαλα. Θα τα λέμε και αυτά. Να κάτσεις στο σπίτι σου. Έχει επαναλείψει τηλεόραση. Μπορείς να ξαναδείς το Μουντιάλ όλο.

0: Πάμε που παίξα γροθιά.
1: Εγώ με που παίξα γροθιά.

0: δίπλα σου.
1: Γεια σου Μιχάλη Κουρουμπάκη, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Νίκο στη Μητρόπολη, καλημέρα, καλημέρα. Νικολή, Νικολή. Κι όμως λέει η ζέστη τρελαίνει τον κόσμο. Ναι, ναι, ναι, έπεσε εδώ σε μια καινούργια έρευνα. Στην Αυστραλία έγινε αυτή η έρευνα. Και συνδέει τις υψηλές θερμοκρασίες με περισσότερες εισαγωγές για ψυχικές διαταραχές. Αυτό που λέγανε παλιά, και πού να σφίξουν οι ζέστες. Ισχύει, παιδιά. Και άμα πιάσουν οι ζέστες, ας τα πάνε. Η υπερβολική ζέστη, λέει, επιβαρύνει σημαντικά την ψυχική υγεία, κυρίως των νέων, και όχι μόνο, πυροδοτώντας αύξηση στις εισαγωγές στα επίγοντα για ψυχιατρικά προβλήματα. Μα μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Έχει υπερθερμανθεί ο κινητήρας και έχει πετάξει τα νερά. Οι ακραίες θερμοκρασίες μας τρελαίνουνε. Γι' αυτό προσοχή, ε. Άμα έχει καύσωνα και αυτά, να είσαι στο νου σου, να είσαι χαλαρός. Μην τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Πολλά νεύρα. Λες να φταίει η ζέστη. Ναι.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 16 11. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείο Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920 22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
6: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920 22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
14: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
15: Να γράφεις, να τηλεφωνείς.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
18: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
19: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: στρώματα μου. Στέφανος Βορδόνης, αρχοντογιός, παντρεύεται.
1: Προσφυγούλα σε κλέντα μάτια μου.
0: Καλημέρα, Παρασκευή 24 του Ιούλη.
2: Έχουμε πάρει φόρα για... Πήγα να πω για το Σεπτέμβρη. Καλά, δεν είναι και μακριά. Αλλά μα πάμε κατευθείαν στο Σεπτέμβρη, θα επιδείξουμε τον Αύγουστο. Και δεν είναι σωστό. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου Άννα Νίκο, στη Μαρέτη Γαλεντάκη, σε όλη την παρέα. Καλά μπάνια. Χρήστο, καλημέρα. 28-92-053-500 για να πούμε μαντινάδες για το πηγάδι. Με γεμάτο με δροσερό νερό. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη χώρα. Μη μας πιάσουν στον ύπνο και... Τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Λοιπόν, συναγερμός στην Καστοριά για κρούσματα σαλμονέλας. Και στην Καστοριά, τι γίνεται στη χώρα. Νοσηλεύονται, λέει, πάνω από 10 άτομα, ανάμεσά τους και παιδιά. Μία σύλληψη για πυρκαγιά από αμέλεια στοιχείο έκοβε, λέει, χόρτα με μηχάνημα που είχε διαρροή καυσίμου. Με το χορτοκοπτικό είχε διαρροή. Τι να σου πω. Νεκρή νοσηλεύτρια του ΕΚΑΒ που μαχαιρώθηκε, λέει, στη Σύρο, πήγε σε σπίτι ζευγαριού, λογομάχησε, λέει, με τη γυναίκα, τη σκότωσε ο σύζυγος. Κοριτσάκι 2,5 ετών ανασύρθηκε χωρίς στήσεις από τη θάλασσα στη Χαλκιδική. Το επανέφεραν οι ναυαγοσώστες. Μεγάλη προσοχή στα μικρά παιδιά, μην τα αφήνετε δευτερόλεπτα από τα μάτια σας. Σύλληψη 59χρονου για τα φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκη. Την προκάλεσε, λέει, εκτελώντας γεωργικές εργασίες. Εξαρθρώθηκε συμμορία διακίνησης ναρκωτικών στην Αχαΐα. 300.000 ευρώ θα αποκόμιζε το κύκλωμα. Πολλές πύρες, άλλο κύκλωμα. Εξαρθρώθηκε σπήρα διαρρηκτών στην Αττική. Πάνω από 865.000 ευρώ ηλία τους από κλοπές σε 24 σπίτια. Δηλαδή από 24 σπίτια πήραν 865.000 ευρώ. Πολλά λεφτά στα σπίτια. Τα έλεγε ο Γιώργος. Λεφτά υπάρχουνε. Το μάθανε οι κλέφτες, μπαίνουν βγαίνουνε. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα τηλεφωνικών απατών στην Καστοριά που παρίσταναν τους λογιστές. Δύο ανήλικοι μεταξύ των συλληφθέντων. Συνελήφθησαν δύο γυναίκες νοικοκυρές, ανοιχτοχέρες. Μπράβο, μπράβο κορίτσια. Λοιπόν, συνελήφθησαν δύο γυναίκες που παρίσταναν τις λογίστριες και άρπαξαν χρήματα και χρυσαφικά από ηλικιωμένες στη Θεσσαλονίκη. Παιδιά, είναι 1.300 περίπου ευρώ αν πετάξεις τσιγάρο από το παράθυρο. Κέρκυρε, λέει, 1.312 ευρώ σε οδηγό που πέταξε τσιγάρο από το παράθυρο. Και καλά του κάνανε. Το αυτοκίνητο έπρεπε να του κατασχέσουνε. Πού πας, κύριε, πετάς τα τσιγάρα και άμα και αναμένω να βάζεις καμιά φωτιά. Ε! Κατάσχεται το αυτοκίνητο, να πηγαίνεις με τα πόδια. Ξυπόλυτος. Καλά, τέτοια είδηση πρώτη φορά, δεν ξέρω αν άκουσα να δει. 64χρονη, έτσι λέει τώρα εδώ, τώρα μου κάνει πόνι. Λοιπόν, 64χρονη έκλεβε χρυσές λίρες και κοσμήματα από τον εγγονό της. Συνήθως και μια φορά γίνεται το ανάποδο. Η γιαγιά έκλεβε τον εγγονό. Πού είναι οι παλιές γιαγιάδες που δίνανε στον εγγονό χαρτζιλίκι, οι παλιές γιαγιάδες που δίνανε τα πλεχτά, τα σεμεδάκια, πάρε παιδί μου. Τώρα το έγινε το ανάποδο. Η 64χρονη έκλεψε, λέει, τις λίρες και τα κοσμήματα από τον εγγονό της. Να κάνω το σταυρό μου. Να σοβαρευτούν οι γιαγιάδες, ακούνε? Άντε.

0: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας, να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 28920 53500. Κάνε την έκπληξη σου.
1: Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Γεια σου Κωνσταντίνα, καλημέρα, καλημέρα. Στέλιο, καλημέρα. Θα δούμε μετά τι άλλο έχουμε ξεχάσει και δεν έχουμε πει. Ωραία. Μου έκανε εντύπωση η γνωστή αθλητικογράφος, λέει, τσακώθηκε για μια θέση πάρκινγκ και τη χαρακτηρίσανε, όπως είπε η ίδια, τσόκαρο και βλήμα. Παιδιά, υπάρχει πολιτισμό στους δρόμους, ε. Δείχνουμε τον πολιτισμό μας στους δρόμους. Λίγο να μας πάρουν το πάρκινγκ. Λίγο να τσακωθούμε. Βγαίνουμε από τα ρούχα μας. Πού πας ρε μάμπι κάκα. Στέλνουμε στον Αγύρι στο πρωί πρωί πολύ κόσμο. Ε, ποιος δεν το έχει κάνει. Ρε στο διάολο που πας πρωί πρωί. Κάτι τέτοια, πρωινιάτικα και ξυπνάς. Δεν χρειάζεται να πιεις καφέ. Πρέπει όταν παίρνουμε δίπλωμα οδήγησης να μας μαθαίνουν και κοσμητικά επίθετα. Πώς θα, δηλαδή είσαι σε μια διένεξη για το πάρκινγκ. Να, αυτή την είπανε, πώς την είπανε, τσόκαρο και βλήμα. Θα μπορούσε να απαντήσει, είσαι βλαμμένη και γαϊδούρα. Να απαντήσει πάλι ο άλλος, εγώ είσαι ούφο και ξεβαμένη φώκια. Να βρείτε έτσι ορισμένα ωραία, να τα έχετε έτοιμα ρε παιδί μου. Ρίχνεις και ένα φάσκελο στο τέλος και είσαι μια χαρά άρχοντας. Να είστε προετοιμασμένοι, να έχετε χαρτάκι.

0: Τώρα το 15 Αύγουστο, μεγάλο σου ξέι χοχλή που μπουριστεί. Και όχι μόνο. Φέρε ψωμί να κάνω μακροβούτια. Φέρε ένα καρβέλι. Λοιπόν, είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα. Ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο, κέντρο των Μυρών. Καλημέρα Γιούλη, καλημέρα, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχει σε όλη την παρέα μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άντε να το θυμηθούμε, μας το ξαναζητήσατε πριν μερικές μέρες. Ωραία. Αυτό που είχαμε πάρει με τον ελαιοχρωματιστή. Ναι, είναι τώρα η εποχή που βάφουμε. Είναι, ναι, να ανανεώσουμε έτσι το χώρο. Έλα Χρήστο, καλημέρα!
1: Καλημέρα!
0: Τι κάνεις, πρωί-πρωί τώρα σε παίρνουμε και εμείς τηλέφωνο.
1: Ποιος είναι?
0: Για μια δουλειά σε πήραμε. Ελαιοχρωματιστής, δεν είσαι? Μας δώσε το τηλέφωνο σου. Ναι, ναι, έχω το γραφείο κηδιών, έχω την Ανάσταση.
1: Ναι.
0: Θέλω για μια εργολαβία, επειδή έχω αρκετούς πελάτες. Μπορείς να μου βάψεις καμιά 40 είναι 50 μνήματα. Είναι στο Ηράκλειο, προς τον Αλκερνασό. Με ασβέστη πρέπει να βάλουμε ή να βάλουμε πλαστικό? Νομίζω ότι πλαστικό αντέχει πιο πολύ, έτσι δεν είναι?
1: Να βάψουμε μνήματα.
0: Μνήματα, παιδί μου.
1: Δεν έχουμε μάρμαρο.
0: Απ' έξω, είναι κάτι παλιά αυτά. Απ' έξω, είναι παλαιινά, άστα καινούρια. Μιλάμε τώρα στο πλάι. Το μάρμαρο είναι από πάνω, ξέρεις. Το καπάκι, εγώ λέω...
1: Στο πλάι τι έχει σοβά?
0: Ναι, ναι, πλάι έχει σοβά. Να βάλουμε ασβέστη, λες εσύ να βάλουμε, ή να βάλουμε πλαστικό? Ανάλογα τη τιμή κιόλας. Λογικά πιο φτηνό είναι το ασβέστης, έτσι δεν είναι?
1: Ο ασβέστης είναι, αλλά εγώ δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ ασβέστη.
0: Να βάλουμε πλαστικό, τα πόσο πάει, πόσο θα πάει το μνήμα, πόσο είναι τετραγωνικά, θα είναι 10 τετραγωνικά πες το μνήμα, καμιά σαρανταριά πρέπει να είναι.
1: Ξέρω εγώ, δύο σκουβάδες θα χρειαστεί, δύο.
0: Δύο σκουβάδες, εσύ πας με ροκάματο ή να το πάμε με το κομμάτι?
1: Κοίτα, δεν το έχω σκεφτεί τώρα να σου πω την ίδια, εγώ πάω φωκοπής, δεν πάω με ροκάματο.
0: Ναι, απλά είναι ορισμένες χείρες ότι θέλουν άλλο χρώμα, δεν θέλουν ούλες άσπρες. Άλλη θέλει, λέει, μου έχει πει μια θέλει κόκκινο, μια θέλει πράσινο, επειδή ήταν, λέω, μακαρίτης Πασόκ. Θέλει πράσινο στο μνήμα. Τώρα δεν κατέχω κι εσύ, τι θα κάνεις. Ζωγραφίζεις κιόλας, άμα ζωγραφίζεις μπορώ να κάνουμε και ένα ήλιο του Πασόκ. Μπορώ να κάνουμε και ένα ήλιο του Πασόκ. Άχω τα γενέθλια!
2: Καλώς θα γίνεις με άστα μαλλιά.
3: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά φίλε Χρήστο!
1: Ευχαριστώ!

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση και οδύνη στο μνημείο θυμάτων, στο ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, στο Νέο Βουτζά, τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη των 104 νεκρών τη φωνική πυρκαγιά τη 23η Ιουλίου του 2018 στο Μάτι. Στην τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών μίλησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι αποτελεί την απάντηση για το πού πάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, εννοώντας προφανώς την Τέρνα που ανέλαβε την υλοποίηση του έργου. Νεκρή 49χρονη στη Σύρο, η οποία φέρεται να απείλησε με μαχαίρι ζευγάρι, με αποτέλεσμα ο άνδρας να τη σκοτώσει. Σε όλο και πιο επικίνδυνα νερά βυθίζεται ξανά η παγκόσμια οικονομία λόγω των υψηλών πετρελαϊκών τιμών, της αύξησης του κόστους δανεισμού παγκοσμίως, αλλά και της σταθερής διολίσθησης που υφίσταται η επενδυτική εμπιστοσύνη προς τις αποδόσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Σε ύψη ρεκόρ έχουν εκτοξευτεί οι τιμές του φυσικού αερίου, έχοντας σχεδόν διπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν πριν από 5 μήνες.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 2892 045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
7: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
8: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
7: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπορικούς.

0: δικηγόρους και καταναλωτές.
1: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
0: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
1: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
0: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
1: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
0: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
1: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
0: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
1: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
0: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronics.
1: Runner και Tronics.
0: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
2: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
3: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
4: Καλό.
2: Δεν υπάρχει.
4: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
2: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
4: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
5: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
6: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
7: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
8: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
8: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
7: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
8: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
7: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
9: Ο Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου ενημερώνει όλα τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου ότι την Παρασκευή 24 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί έξω από το Γιάννα Κόφη στο Τυμπάκι. Η παρουσία και η συμμετοχή όλων είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς με την ψήφο σας συμβάλλετε στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας του Αθλητικού Ομίλου Τυμπακίου. Σας περιμένουμε όλους αυτή την Παρασκευή 24 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως τη 1 έξω από το Γιάννα Κόφη. Η συμμετοχή σας δίνει δύναμη στον σύλλογό μας.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
10: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με τον Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
12: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Κώστα Μουντάκη.
1: Χωρίς με, μου έχεις κάψει την καρδιά.
0: Αποχαιρετισμός, καλημέρα. Γεια σου φίλε Γιάννη στα Χανιά, γεια σου Ιωάννη. Είδαμε το μήνυμα μετά από μία ώρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ευαγγελία Γεμιτσάκη, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά Ευαγγελία, καλημέρα στο Ρέθεμνος. Ωραία. Μαντινάδες για το πηγάδι να πούμε. Αλέξη Κογαράκη, καλημέρα, καλό Σαββατοκυριακό. Γεια σου Μαρία Μαυρουδή, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Μία μαντινάδα, για το θέμα που έχουμε. Ένα πηγάδι διάλεξα που έχει νερό γεμάτο, για να πετάξω τα όνειρα και να χαθούν στον πάτο. Γεια σου Μαρία, ευχαριστούμε πολύ. Ψάχνουμε ένα πηγάδι με δροσερό νερό. 2892-053-500.
2: Καλημέρα, λέμε με τοπικά νέα.
0: Πάμε στην Κρήτη να δούμε τι γίνεται στο νησί. Πάμε με τοπικό τύπο. Καλή επιτυχία. Τι καλή επιτυχία. Καλή σταδιοδρομία για τους φοιτητές. Όσοι τα καταφέραν δεν πειράζει. Εκατομμύρια ευκαιρίες υπάρχουν μπροστά στη ζωή. Και είναι και αυτό που λένε, κάθε εμπόδιο για καλό. Νέα Κρήτη, η άριστη της Κρήτης στα ΑΕΗ. Πανελλαδικές, ταξίδι στο όνειρο για τους επιτυχώντες. Χάνια κατηγορούνται για δωροληψία και πλασματικές εκθέσεις πορισμάτων, συνελήφθη σαν ιατροδικαστής και καθηγητής. Πάτρις με χρυσό κλειδί η είσοδο στα ΑΕΗ, λέει για τις πανελλαδικές. Ρεθυμιώτικα νέα από τα σχολεία του Ρεθύμνου στα ΑΕΗ της χώρας, 483 μαθητές, χαμόγελα ικανοποίησης και ανακούφισης για τους νεοεισακταίους. Χανιώτικα νέα, νέα αρχή, μεγάλα όνειρα για μαθητές και μαθήτριες από τα Χανιά. Αγώνες της Κρήτης στον αέρα, οι επιδοτήσεις, ανάστατοι αγρότες της Κρήτης. Ανατολή, αρκετές επιτυχίες είχαν τα σχολεία μας, λέγε το Λασίθι. Πάμε τοπικά site. Ηρακλειονews.gr. Οι υποθέσεις λοιπόν οδήγησαν στην σύλληψη ιατροδικαστή και τοξικολόγου στα Χανιά. Τραγωδία στο Ηράκλειο, γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της. Χτυματολόγιο Κρήτης, μεγάλες αλλαγές σε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο για να μην χαθεί καμία ιδιοκτησία. Ανατροπή γουρούνας στο δρόμο προς τον Μπάλο, 2 τραυματίες. Κρεταλεύτε.gr. Ρέθυμνο, συνεχίζονται οι δολωματικοί ψεκασμοί για το δάκο. Νέα καραβιά το πρωί με 42 μετανάστες νότια των καλών λιμένων. Κτηματολόγιο διευρυμένο, λέει, ωράριο, ηλεκτρονική εξυπηρέτηση και νέες προθεσμίες για την Κρήτη. Πάμε fresh.gr. Χανιά, έκρηξη και πυρκαγιά σε εργαστήριο με εγκάβματα ο ιδιοκτήτης στη ΜΕΘ μεταφέρθηκε του νοσοκομείου Χανίων. Χανιά, κατηγορούμε για δωροδοκία το στέλεχος της ιατροδικαστικής υπηρεσίας και ο τοξικολόγος. Ρέθυμνο, εκκριζώθηκαν 45 δεντρίλια κάναβης. Συνελήφθησαν 3 άτομα, βρήκαν και πιστόλια. Έφτασε στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου με 19 κιλά κάναβη, 32χρονη αλλοδαπή. Επέκταση δημοτικού φωτισμού στον Δήμο Σφακίων. Εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 140.000 ευρώ προς την περιφέρεια Κρήτης μετά από έτοιμα. Ρύθμιση λήξη πρόθεσμων οφειλών, αλλιώς πρόστιμο, ανακοίνωσε η ΔΕΙΑΧ. Χανιά, επαγγελματικό τουριστικό σκάφος έπεσε σε βράχια στους Αγίους Αποστόλους. Δεν είχαμε τραυματισμούς ή θαλάσσια ρήπανση.

Πηγό νερό. Νερό. Γιώργη Στιβαχτάκη. Να πάλι νέα δήλωση του Πρωθυπουργού. Δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα του Πρωθυπουργού. Δεν θα γίνουν παιδί μου εκλογές στο φθινόπωρο. Μην ετοιμάζεσαι. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα του. Θα την πάμε στο κομμωτήριο στο τέλος. Τι επιμένετε εκλογές στο φθινόπωρο και εκλογές στο φθινόπωρο. Την άνοιξη του 27 όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης. Θα τρέχουμε τώρα το φθινόπωρο. Ωραία θα είναι στις αποκριές του 27 θα είναι ωραία. Και το Πάσχα. Την ώρα που θα ζουβλίζουν το αρνί να πηγαίνει ο ψηφοφόρος στο στόμα του λύκου. Την άνοιξη του 27 και την Πρωτομαγιά θα είναι ωραία με το Στεφάνι. Θα δούμε πάντως. Θα την ολοκληρώσουμε την τετραετία. Θα ολοκληρώσουμε το έργο μας. Και μετά με το καλό θα μας ξαναψηφίσετε. Υπομονή, μη βιάζεστε. Δηλαδή. Μια μανία με τις κάλπες. Φαντάζομαι ξαφνικά να πει παιδιά το Σεπτέμβριο έχουμε εκλογές.

Καλημέρα και στη φίλη μας την Μέρη. Γιάννη, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, μαντινάδες για το πηγάδι σήμερα, να πούμε και στον αέρα μετά τις 10, 28-92-053-500. Στο μικρόφωνο συνεχίζουμε Νόλης Λεκάκης, παρέα με ρωτόκριτο 879. Καλημέρα με κριτικό όραμα στα Χανιά 93,8.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί, 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο, 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Αυξέντια 2026, εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος, 7,4 χιλιόμετρων και ο 2ος Απολώνιος Δρόμος, 10,5 χιλιόμετρων, μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών αυξέντιων είναι ένα, όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
15: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: βράδυ. Μπήκαμε στο τέταρτο ημίωρο με Αλέξου Χαράκη, Χαριτοκλαδόνη και τη Μαυρομανολάκη, Λιρανίκο Σουρδαλάκη, τέσσερις φίλοι. Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή 24 του Ιούλη. Παναγία μου, τελειώνει και ο Ιούλιος. Τον φάγαμε σαν παγωμένο παγωτό. Κατερίνα, καλημέρα και σε σένα. Φίλε Μανώλη, καλημέρα. Μαντριάτες για το πηγάδι να πούμε και στον αέρα μετά τις 10. Πάμε, γιατί είναι η καλύτερη ώρα τώρα.
1: Ώρα για σπορ.
0: Λοιπόν, πολύ καλά τα πήγαν χθες στην Ευρώπη οι ελληνικές ομάδες. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3. Προβάδισμα πρόκρισης για τον δικέφαλο. Και Πάξι Παναθηναϊκός 1-2. Οι δύο ελληνικές ομάδες πήραν διπλό εκτός έδρας. Έχουμε και τον επαναληπτικό. Λοιπόν, μεγάλη νίκη στην Εθνική Πόλο Αντρών 14-13, το Μαυροβούνιο και πρόκριση στα ημιτελικά του World Cup. Αναλαμβάνει την Εθνική Γαλλία στο ποδόσφαιρο ο Ζινεντίν Ζιντάν, την τρίτη λέει παρουσίασή του. Κοντά σε μια μεγάλη μεταγραφή ο Ολυμπιακός, κλείνει λέει τον Κροάτι goalkeeper, το Λιβάκοβιτς. Μπράβο. Στην Θεσσαλονίκη ο Τολιόπουλος για να υπογράψει στον Άρη. Ανατροπή με Καγκούα, ήταν να πάει στην ΑΕΚ, από ό,τι φαίνεται θα πάει στο Παναθηναϊκό. Αυτός ο Καγκούα δεν γλιτώσαμε. Πάμε σε πρωτοσέλιδα αθλητικού τύπου. Live Sport, όργια δημιουργίας. Μπορούσε λέει και 5 και 6 γκολ ο νέος Παναθηναϊκός του Νίστρομπ, 1-2. Μαγεία Ντέλια, ένα γκολ και μία assist για... από τον Έλληνα υπερπαίκτη, 2-3. Πάμε Sport Day, νίκη Χρυσάφη με Πρίκα. Κυριαρχικός ο Παναθηναϊκός πέρασε άνετα λέει από την έδρα της Πάξη και έκλεισε Καγκούα. Νίκη πρόκρισης και για τον ΠΑΟΚ 2-3. Αθλητική ώρα το σπορ. Τέτα τέτ, μίλησαν για αρκετή ώρα Ριμπάλτα και Νικολίτς. Plan B λέει και η φιλοσοφία του διευθυντή ποδοσφαίρου της ΑΕΚ που για να έχει άμεσα ο Νικολίτς το νέο χαφ. Φως ανατρεπτικός, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος. Χτυπάει Μπλάνκο. Στην Αλαβές έχει βρει αυτό που του κάνει ο Ολυμπιακός. Κόκκινος πρωταθλητής Μπλάνκο στην κορυφή της λίστας λέει για την πρώτη μεταγραφή στον άξονα.

0: Μανώλης Κακλής. Ποιο κύμα φέρνει τη χαρά. Μου έκανε εντύπωση αυτή η δήλωση. Πέσαμε σε μια δήλωση από μια διάσημη ξένη τραγουδίστρια. Αυτό που κάνει, λέει, έναν άντρα σεξι δεν είναι τα αυτοκίνητα και τα ιδιωτικά τζετ και τα λεφτά. Δεν είναι αυτό. Είναι το να πλένει τα πιάτα όταν είσαι κουρασμένη. Ακούτε, κορίτσια, έναν τέτοιο άντρα να βρείτε. Μην ψάχνεις τώρα να έχει λεφτά, να έχει αυτοκίνητα, να έχει δικό του αεροπλάνο, να έχει βίλες. Το σημαντικότερο είναι όταν είσαι κουρασμένη, έτσι είπε αυτή, να σου πλένει τα πιάτα. Ρε, πάτε καλά, πάτε εκεί πέρα ένα πλούσιο να ξεμπερδεύετε, να πάτε και ένα καλό διαζύγιο. Σιγά μη σου πλένει τα πιάτα όταν είσαι κουρασμένη. Άμα είναι αυτός φραγκάτος, θα σου έχει και πλυντήριο πιάτων. Θα σου έχει και ρομποτική σκούπα, τίποτα δεν θα κάνεις. Και για τα τζάμια, μια, αυτά κάτι άλλο καινούργιο που σε καθαρίζουν αυτόματα. Και τελειώνει η υπόθεση. Μην είσαι κουτί, μην πάρεις κανένα να σου πλένει τα πιάτα. Να πάρεις ένα που θα σου πάρει πλυντήριο πιάτων. Σκεφτείτε πονηρά, έξυπνα. Ωραία, ωραία. Πάμε, καλημέρα, καλημέρα, να έρθουμε στα δικά μας. Α, να θυμηθούμε ένα ωραίο που μας είπε η Μαρία Καλεντάκη πριν λίγες μέρες για το πώς χτίστηκε το εκκλησάκι του προφήτη Ηλία στην Αιθιά, στα Στερούσια.
1: Έβαλα, λέει, πάλι στο στυλό αίμα από την καρδιά μου να γράψω για ένα Άγιο που είναι στη γενέτειρά μου, ότι δεν θεμελιώσανε εκείνο το χωριουδάκι. Εθέλανε οι χριστιανοί να έχουν και εκκλησάκι, μα ήταν τότε η Τουρκιά στην Κρήτη φολεμένη. Και οι χριστιανοί περνούσανε μαρτύριο οι καημένοι. Την ταχυνή το χτίζανε και αργά το στοχαλούσαν. Όσοι ήτανε και άθεοι, πια πέρα γελούσαν. Εθιανοί όμως πιστοί την πίστη δεν τη χάνουν. Και στον προφήτη προσευχή από την καρδιά τους κάνουν. Με δάκρυα παρακαλούν τους Τούρκους να φωτίσει. Και ένα γλυσάκι φτωχικό να χτίσουν να τσαφίσει. Μια μέρα ένας μεγάλος αγάς πηγαίνει εκεί που χτίζουν. Και αυτοί οι κακομύριδες αφήσαν να σαστίζουν. Θωρεί την πίστη τη βαθιά που είχαν στον Άγιο Όντος και λέει τους ότι κι αυτός θα είναι βοηθός τους. Καλεί όλους τους Εθιανούς και βάνει προθεσμία. Σε μία μέρα αν μπορούν να χτίσουν εκκλησία, τότε κι αυτός θα σεβαστεί και δεν θα τη χαλάσει. Αν δει πως θα το κάνουνε, την πίστη θα αλλάξει. Παίρνουν οι χριστιανοί μπροστά και πέτρες κουβαλούνε. Ούτε φαΐ ετρώγανε, ούτε νερό να πιούνε. Ένα εγκλησάκι χτίζουνε, σκεπάζουνε με χώμα. Ένα σταυρό στην κορυφή και του Αγίου σώμα. Όσα σκοτίνια ήταν η εκκλησά σασμένη και η Εθιανή απ' τη χαρά χάμεγονα της μένη. Ο αγάς πια πέρα τη θωρεί και από χαρά δακρύζει και λέει η παράδοση πως αλλαξοπιστίζει. Από τότε σας απανταχού οι Εθιανοί γιορτάζουν, σε κάθε δύσκολη στιγμή τον Άγιο φωνάζουν. Αφού τα χρόνια πέρασαν για τ' Άγιου του χατήρι, την εκκλησάν μεγάλωσαν με ένα καινούριο χτίρι. Καλά τη σοβαντήσανε, βάλανε εικόνες και είναι ο προστάτης της Εθιάς πάνω από δύο αιώνες. Από κοπέλι δύο χρονών έμαθα να λατρεύω, σ' όλα τα προβλήματα λύσεις να του γυρεύω. Πρωί και βράδυ σε αυτό κάνω την προσευχή μου, όλο τον κόσμο γενικά να βλέπει με την ευχή μου.

0: ξανάρχινα υγρό.
1: Σαν το πουλί στο χώμα. Χρυσανθός Μαγράκης.
0: Ως που έπεσε ζωή.
1: Μας τελειώνει η δεύτερη ώρα. Καλημέρα. Είμαστε παρέα με το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλετάκης στο Κέντρο των Μυρών. Υπέροχα κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλετάκης. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου Ελευθερία, καλημέρα. Ελένη, καλημέρα. Γιώργο Σιμιανάκη, καλημέρα. Απόψε σε περιμένω. Απόψε κιόλας, ναι. Στο Καραβάδο για τη χωροσπερίδα του συλλόγου. Καλή επιτυχία, φίλε Γιώργο. Πιάσε 50 σουβλάκια ζουμερά και καλοψημένα. Καλημέρα, καλημέρα. Μέρη, καλημέρα. Μαντινάδες για το πηγάδι να πούμε σήμερα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Πάμε και με Γιώργο Λεκάκη. Όνειρα, επιστρέφουμε.

Γεια σου Γιώργη Τσαμαντή, καλημέρα στα Χανιά, τα όμορφα, καλημέρα. Κώστα Γουβεράκη, καλές εκπομπές. Γεια σου Γιάννη Στρατάκη. Ηρακλή, να μην είσαι παράπονα. Γεια σου Ηρακλή.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-0-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
7: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
6: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
7: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
6: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
7: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλα σφίτο και τη Φίτο Ελλάς.
8: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
9: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό το κιλό 11.39. Κοτόπουλο άρταση πίνδου το κιλό 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας χωρίς

0: Κώστα 1449. Παγωτό Κρικρί 3 λίτρα 7,98. Νεσκαφέ Κλασίκ 100 γραμμαρίων 4,49. Μέλισσα Ζυμαρικά νούμερο 6, νούμερο 7, νούμερο 10 0,87. Κρασί Μιχαλάκι Αγιορείτικο ή Μοσχοφύλερο 4,90. Νερό Ρούβαση Εξάδα 1,58. Σαμπουάν Ούλτρεξ 360 ml 2,94. Όμο υγρό απορριπαντικό 50 μεζούρες 5,11. Υγρό Πιάτων Φέρι 654 ml 2,68. Σούπερ Μάρκετ Φακιανάκης, Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930 23 554. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 092 434.
1: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
2: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
3: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
5: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μία προσφορά.
6: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
7: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
9: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
5: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
10: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
11: Καλημέρα λέμε, με νέα κριτικά τραγούδια.

Καλημέρα, καλημέρα. Τρίτη ώρα. Είναι Παρασκευή 24 του Ιούλη. Καλό Σαββατοκύριακο. Έτσι ξυπνάει η Κρήτη. Παραδοσιακά, κριτικά. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου φίλε Μιχάλη. Κώστα. Ηλία Φανουράκη. Πες μου τώρα. Δεν έχει και άδικο. Καλημέρα, καλημέρα. Χριστίνα, καλημέρα. Λοιπόν, μαντρινάδες, να πούμε για το πηγάδι. Ή ότι άλλο καλό έχετε στον αέρα. Μετά, όχι μετά τις 10, σε λίγο, σε πολύ λίγο.

0: πάμε για μια γρήγορη ενημέρωση. Ρέθυμνο, συνελήφθησαν τρεις άντρες για ναρκωτικά και όπλα σε περιοχή του Δήμου Μηλοποτάμου. Στα Χανιά, έκρηξη και πυρκαγιά σε βιοτεχνία επισκευής Λέμβων με σοβαρά εγκάβματα. Ένας 77χρονος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Χανίων. Στο Ηράκλειο, συνελήφθη στο αεροδρόμιο 32χρονη Ισπανίδα με 19 κιλά κάναβης. Γεμάτες οι βαλίτσες. Χανιά, συνελήφθησαν οι ιατροδικαστής, δικηγόρος και υπάλληλοι για παραποίηση αποτελεσμάτων ιατρικών εξετάσεων. Ηράκλειο, Βιάνος, προθεσμία για το Σάββατο για τους τρεις συλληφθέντες για τους πυροβολισμούς. Χανιά, σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή. Τρεις ελαφρά τραυματίες στα θαλάσσανα. Ηράκλειο, 32χρονος Παλαιστίνιος έσπαγε αυτοκίνητα και έκλεβε ό,τι έβρισκε μέσα. Συνελήφθη. Πάλι καλά. Στο Λασίτη συνελήφθη 25χρονος με κοκαίνη, με χασίς. Τρεις γαλάζιες σημαίες στο Δήμο Φεστού σε κόκκινο πύργο, μάταλα και καλούς λιμένες.
1: Ο καιρός.
0: Σύμφωνα με την έμεση σήμερα στην Κρήτη, αρχικά γενικά έθριος ο καιρός, βαθμιαία θα έχουμε νεφώσεις και από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Βόρεια Κρήτη, αλλά θα δούμε και στην Νότια τι θα κάνει. Βόρειο-δυτική άνεμη 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, πρόσκαιρα το μεσημέρι, απόγευμα δυτική-νοτιοδυτική 3 με 5, θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ωραία. Ναι, καλημέρα!
2: Καλημέρα, καλημέρα Μανώλη.
0: Γεια σου Τόνια!
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, πώς περνάς?
2: Καλά είμαστε εμείς, έτσι. Το λέω πάρα πολύ καλά. Πάμε να καλημερίσουμε τον κόσμο όλο που ακούει. Το φίλο μου τον Διγέρα, τον Κριστίνο Γουβεράκη. Το Μανώλη στο μισοχωριό, το Μασουδάκη με τη Μαρία. Γενιά Μαρία την Καρεκάκη. Το Χαραλάμπη στο Κουσόνα. Σε όλο τον κόσμο που ακούει, ένα καλό Σαββατοκύριακο και μια καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστούμε!
3: Ναι, κατεχά, γλυκιάνε για πριτσάνε. Γλυκιάνε για πριτσάνε, μα εδώ που τη δοκίμασα, θεό τη γη φωτιάνε.

Τέλειο, καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, κάτσε σε βρω. Σοφία, καλημέρα. 28 92 053 500. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε για καλημέρες, για μαντινάδες.

0: χωριά γυρίζει.
1: Χωριογύρα. Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μανώλη.
1: Γεια σου, Μαρία. Δεν το λέγανε παλιά για ορισμένες γυναίκες. Αυτή είναι χωριογύρα.
3: Ναι, ναι, χωριογύρα. Χωριογύρα, είναι χωριογύρα.
1: Και δεν ήταν για καλό, αλλά χωριογύρα, αυτή τρέχει.
3: Καμιά φορά και οι προξενιτάδες το λέγανε και σε προξενιές.
1: Ναι.
3: Λέει, κακομοίρη, λείπε γιατί αυτή είναι χωριογύρα. Λείπε γιατί είναι χωριογύρα.
1: Καλιά ήταν οι χωριογύρες παρά αυτές που κλειδώνουν και θεωρούν τηλεοράσεις. Άντε.
3: Καλιά. Μανώλη, έφυγαν να λέμε εμείς.
1: Έτσι.
3: Οι άνθρωποι παλιοί έλεγαν κάποια πράγματα, λέμε εμείς εδώ.
1: Σωστά, σωστά.
3: Εδώ δεν λέμε πράγμα.
1: Εδώ δεν λέμε πράγμα.
3: Εδώ δεν λέμε πράγμα. Εδώ τα θεωρούμε μόνο στις τηλεοράσεις, στα κινητά, στα YouTube. Δεν θέλουμε να ούτε τα γυρίζω ούτε τίποτα.
1: Η τεχνολογία έχει κλειδώσει κόσμο μέσα στο σπίτι.
3: Τα βλέπουμε όλα.
1: Τέλος πάντων.
3: Οπότε, λοιπόν, την καλημέρα, Μανώλη. Σήμερα είναι μια γιορτή μιας μεγάλης Αγίας, η Αγίας Χριστίνας.
1: Ναι, ναι.
3: Να πω λοιπόν χρόνια πολλά στη χωριανή μου τη Χριστίνα, τη Μαγκουβάκη, που ακούει ανελιπώς ερωτόκριτο.
1: Καλημέρα της, χρόνια πολλά!
3: Με καλή παρέα, καλημέρα κυρία Χριστίνα, χρόνια πολλά. Σου εύχομαι με την καρδιά μου, σε ευχαριστώ για την αγάπη σου. Να πω χρόνια πολλά και στο Χριστίνιό του Γιάννη, του ανιψού μου, του Βουηδάχη, που εορτάει και αυτό, πολύχρονο. Και να πω, Μανώλη, και συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που επραγματοποιήθηκε το όνειρό τους και περάσανε κάπου να έχουν καλή σταδιοδρομία στη ζωή τους, και στα δικά σας τα παιδάκια, τα διδυμάκια που τα αγαπούμε, και αυτά στα δικά μας παιδιά. Και εύχομαι σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα παιδιά να είναι ευλογημένα, και αυτά που περάσανε και αυτά που δεν καταφέρανε, ο δρόμος είναι μπροστά και του χρόνου υπάρχει ελπίδα, μη φοβούνται, να έχουν όλα...
1: Υπάρχουν πολλοί δρόμοι στη ζωή, πολλά μονοπάτια, Μαρία, δεν είναι μόνο ένα.
3: Εντάξει, υπάρχουν στη ζωή, γι' αυτό να μην απογοητεύετε τα παιδιά.
1: Παναγία μου.
3: Είτε την πρώτη χρονιά, είτε τη δεύτερη, έχει ο Θεός πάντα. Λοιπόν, την αγάπη μου να το σε πούμε εμείς σε όλα, και αυτά που περάσαν να τα χαίρουν οι γονείς τους. Καλή σταδιοδρομία να έχουν. Και θα πω, Μανώλη, είδα να πω από την Πηγάιδα, ο προχθές που πήγα στο χωριό μου,
1: ναι,
3: το Νεφιά. Έχουμε και στη μέση του χωριού, πραγματικά μια Πηγάιδα τη λένε. Και εδώ την κακομοίρα την ξάνιγα προθέσει, ήταν αισθητή και παραπονεμένη, που μια φορά και ένα καιρό, ίντα δεν γίνονταν νικιά. Ίντα δεν γίνονταν νικιά που δ' ακούσε εδώ λίγα που γράψα.
1: Νερό έχει τουλάχιστον.
3: Νερό είναι γεμάτη.
1: Α, εντάξει.
3: Νερό είναι γεμάτη.
1: Δεν έχει παράπονο. Αν είναι γεμάτη,
3: αλλά...
1: νερό, εντάξει.
3: Χαλάσανε όμως αυτά τα μνημεία που ήταν τα παλιά, τα μνημεία πραγματικά που είχε γούρνες πελεκητές από κάτω. Είχε γουργούς.
1: Θα περνούσαν από εκεί να ποτίζουν τα ζώα, φαντάζομαι, ή να παίρνουν νερό.
3: Ποτίζαμε και τα οδά, και απλύναμε, και έκαναμε όλες τις δουλειές εκείνα την εποχή. Γίνανε ψυγείο οι γούρνες να βάλουν οι καβετζίδες, τις λεμονάδες να τσίχνουν το καλοκαίρι.
1: Τι ρίχνανε μέσα, ε!
3: Βέβαια, είχαν τις λεμονάδες έτσι. Και να σου πω, τι αγνοί άνθρωποι, Μανώλη, ήταν για την εποχή και τι έμπιστοι. Είχε νεοσχορεμένο ο τζαγκάρι δίπλα το καφενείο του. Και πήγαινε και είπανε το κασόνι, τη γαζόζα, και μέσα στη γούρνα. Να κρυζέ. Και πήγαινε ένα, και έπαιρνε μια γαζόζα, και από είχε ένα κουτί και από τζαγκάρβιε, και του βάνε τη δραχμή μέσα.
1: Ωραία.
3: Ναι, δηλαδή.
1: Υπήρχε εμπιστοσύνη, εμπιστοσύνη υπήρχε.
3: Εμπιστοσύνη, παιδί, μαγνότητα. Καλοσύνη. Και έπαιρνε τη γαζόζα, κρυζά, κρυζά, την ύπνη από το νερό.
1: Εδώ θα λαπάνε, θα λαπάνε όλε τι γαζόζε, θα εξαφανιστούν. Και το πηγάδι θα λαπάρουν.
3: Εδώ Μανώλη, Γκρίκα, δεν τάγραψε για την πηγάδι αυτή πραγματικά. Εκεί στη μέση λίγη του χωριού βρίσκεται μια πηγάδα που τέτοιο χτίρι και ομορφιά ποτέ μου δεν ξανάδα. Πως θα ανεστάθηκε χωριό, κρυγιό νερό αναβλύζει. Ανθρώπους μα και ζωντανά που πλαξωθιός ποτίζει. Γούρνες παλιές πελεκητές με το νερό γεμίζουν και τα γαϊδουρομούλαρα μιαν εποχή ποτίζουν. Ήταν ο τόπος να βρεθούν γυναίκες να γεμίσουν, τις τάμνες τους με το νερό να κουβεντολοήσουν, να πουν τα νέα του χωριού κι αν ήθελα προκάμουν. Και προξενολογήματα ήθελα να συντράμουν. Σε κάθε βαροχειμονιά η φλέγα να φουσκώσει και το πολύτιμο νερό σε όλους μας να δώσει. Η ξεσυλίστρα έτρεχε ως λέγαμε φουντάνα και η φιαλενιά γέμιζε με τη μεγάλη στάμνα. Και πέρα πέρα εγώ κάθομαι και την εποθαυμάζω και ένα βαθύ ένα στεναγμό από τον πέτη βγάζω. Πού είναι ο καιρός στη γάδα μου που τρέχε κουτσουνάρι και τα πιωτά εκρήγενε του αήλια τη χάρη. Να πάρει ο περαστικός να πιει να ξεδιψάσει και τη δραχμή μες στο κουτί να βάλει, μην ξεχάσει. Να βάλει και τη μούρη του μέσα στο γουργουθάκι. Να ξεδιψάσει δίψα του από το κρυό νεράκι. Άμα γεμίσαν όλοι τους, άμα γεμίσαν όλοι το σχεδιάσει η πηγάιδα, η θιά μου το ανεζινιό να σήξει την πουγάδα, κρεβατοστρώσες, όρουχα, καλά καλά να πλύνει, και τον ομπέτη ύστερα τη αλωνής να δίνει. Η άλλη έπλυνε καρπό για να αλεσματίσει και το πολύτιμο ψωμί το φούρνο να γεμίσει. Μανά σου δά που σκόλασαν τα βούζια που ταλώνει, ο μπάρμπας μου ο Κωνσταντής στη γούρνε στα σημώνει. Ο λιμερίς λον έβγανε κι ήταν διψασμένα, στη γούρνα μου ορτακώσανε και πίνουν τα καημένα. Ετούτα εγινότανε κάποτε στην πηγάιδα, και δά η κακορίζει κι δε δίδει μπλιοκριζιάδα. Πιο πέρα μια γεώτρηση έδωκε άλλη λύση, και κάθε μια νοικοκερά έχει στο σπίτι βρύση. Και η πηγάιδα στέκεται βουβή και λυπημένη, για τίποτα από τα παλιά μπλιό δεν ξαναγυμένη.
1: Ωραία,
3: λοιπόν,
1: ωραία.
3: Πηγάιδα. Αυτά.
1: Να είσαι καλά Μαρία για τα ωραία.
3: Εικόνες, Μανώλη,
1: ωραίες αναμνήσεις.
3: Και γράψαμε και σήμερα με τις αναμνήσεις μας αυτές οι παλιές, οι όμορφες.
1: Έτσι, έτσι ζωντανεύουμε και να μαθαίνουν και οι νέοι και να θυμούνται και οι παλιοί.
3: Να γλυκούν και τα, οι νέοι άνθρωποι, να δουν πώς πραγματικά οι παλιοί άνθρωποι ζούσαμε με ίντα.
1: Χωρίς ευκολίες.
3: Ναι, χωρίς ευκολίες, χωρίς πράγματα. Όλα γίνονταν και στην πηγάιδα. Όλα.
1: Έτσι. Να είστε καλά, Μαρία.
3: Λοιπόν,
1: σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
3: Σε όλο τον κόσμο να είστε καλά όλοι.
0: Πέρασε η ώρα.

0: Πάμε, πάμε να δούμε τι γίνεται στον πολιτικό τύπο. Καθημερινή πιστοποιητικό φερεγγιότητας με τη σφραγίδα του κράτους. Μάλιστα. Τι λέει εδώ. Πώς θα γίνεται η πιστοληπτική αξιολόγηση πολιτών και επιχειρήσεων. Θα μας αξιολογεί το κράτος. Αξιόλογος κύριος αυτός. Αυτός είναι πολύ αξιόλογος. Αυτός είναι άστα. Να τον εξορίσουμε. Πάμε στα νέα. Βάσεις 2026, η δεύτερη ανάγνωση, αποκρυπτογράφηση. Ασπίδα σε 3 χρόνια το κρίσιμο χρονοδιάγραμμα για την άμυνα της χώρας. Απογευματινή, το άγχος της εργασίας εκτείναξε πολυτεχνία και πυροσβεστική ακτινογραφία των βάσεων. Εφημερίδα των Συντακτών, κίνδυνος κράχ στην παγκόσμια οικονομία με αυτά που γίνονται γύρω μας. Ορμούς, Ερυθρά, Μαύρη Θάλασσα. Ρίζοσπαστης, ο λαός ματώνει με άλλα 5 δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς που υπηρετούν την πολεμική εμπλοκή. Ελεύθερος τύπος, αμυντική θωράκιση της Ελλάδας, η ασπίδα του Αχιλλέα και ακόμα λέει 10 εξοπλιστικά. Πάμε κόντρα, βέρτικο στο Μαξίμου από τα νέα σκάνδαλα. Μια συνήθεια είναι όλα. Η ακρίβεια πνίγει τα νοικοκυριά, λέει ο λόγος. Ελεύθερη ώρα, προφητικό. Με προφητείες ασχολείται ελεύθερη ώρα συνήθως. Προφητικό ημερολόγιο έως τη στέψη του Βατατζή. Το παγκόσμιο κράχ, οι εξελίξεις στο Αιγαίο και η μεγάλη κάθαρση. Μάλιστα. Δημοκρατία Τετράκης ένοχη. Βαρύλει το κατηγορητήριο κατά της κυβέρνησης για σκάνδαλο Νοβάρτης. Σπιτάκια ανακύκλωσης, μπάζωμα τεμπών. Νέο πραξικόπημα στη δικαιοσύνη. Πανικός γίνεται με τα σκάνδαλα. Δεν τα προλαβαίνουμε. Λοιπόν, πάμε για διαφημιστική ανάσα και επιστρέφουμε.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
3: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε αλφα, παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα, παντού και πάντα.
9: Κέντρο διανομής εργοστασίου, έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
10: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
11: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
12: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
11: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
12: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω.
11: Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
12: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
11: Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
12: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
5: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Εδώ είμαστε τελευταίο ημίωρο. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς την, ναι.
1: Καλημερίζω το Μανώλη.
0: Την παραλία. Πέρα. Παραλία είναι εκεί.
1: Όχι, σπίτι είμαι.
0: Α, σπίτι. Εντάξει.
1: Το Μανώλη, το Γιώργο, τον κύριο Μπρόχο, τον κύριο Κώστα Σαχανιά, την κυρία Βοντικάκη, τη Μαρίνα, τα πεντόγωνα με την κυρία Βοντικάκη, την κυρία Καλεντάκη, την κυρία Νίκη, την Κατερίνα, την κυρία Μαρία Σαχαλοφόρη, τη Μαρίκα τα Τσικολιδάκια, το Χαραλάμπη, όλους που λέω κάθε φορά, τη Στέλλα που την είδα στο παζάρι σήμερα.
0: Έχει στο παζάρι καλές τιμές, να πάω. Έχει παντόφλες, έχει παντόφλες.
1: Έχει.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Όλο το ακροατήριο, όλους τους φίλους, τους φίλους, καλημερίζω.
0: Ναι.
1: Και το σε χαρίζω όλη την εκπομπή.
0: Εντάξει, τη χαρίζεις. Καλημέρα! Γεια σου Κωστή Λατζουράκη, γεια σου Κώστα, σε όλη την παρέα μας, να είσαι καλά Κώστα, καλό Σαββατοκύριακο. Τελευταίο ημίωρο, 28-92-053-500, όποιος προλάβει τον κύριο Νίδε. Το αφεντικό τρελάθηκε, όλα μισοτιμής, είναι τώρα και εκτόσεις. Μαντινάδες για το πηγάδι.

0: καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώ είστε, Μαρίκα.
1: Πάω όπου και πάω, βρήκατε το ραδιόφωνο. Είδα να κάνω. Είδα να κάνω.
0: Είμαστε παταχού παρών και τα πάντα πληρώνουν. Σε τον κύριο.
1: Έχω ετοιμαστεί για τη θάλασσα, αλλά πρέπει να απομαγειρεύσω πρώτα.
0: Έτσι, έτσι. Πρώτα το μαγείρεμα, μετά η θάλασσα.
1: Είμαι κουρασμένη που δεν φεύγω, αλλά το μπάνιο το θέλω.
0: Είναι φάρμακο, φάρμακο.
1: Ναι, ναι. Είναι και ωραία μέρα. Τώρα δηλαδή, όσοι είναι στη θάλασσα, πρέπει να είναι πολύ καλή θάλασσα. Αλλά μέχρι να πάω εγώ.
0: Σιγά-σιγά. Α δούμε.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, καλημερίζω όλο τον κόσμο που σας ακούει, εννοείται, όπως λέει και Ευγενία ονόματα, αλλά εγώ δεν μπορώ να πω ονόματα, δεν θα ξεχάσω τους μισούς.
0: Η Ευγενία τα λέει για όλους, εντάξει.
1: Αυτή κι αν έχει μυαλό που λέει που δεν έχει.
0: Έπρεπε να πει στο Πανεπιστήμιο.
1: Αυτό είναι το καλό μυαλό, να θυμάσαι τα πάντα. Τέλος πάντων,
0: ωραία.
1: Είχα κι εγώ κάποτε. Αλλά πέρασε αυτό το μυαλό.
0: Πέρασε εκείνος ο καιρός. Εντάξει.
1: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, σας εύχομαι, Μανώλη, εσείς που μπορείτε να διασκεδάζετε, να κάνετε τα πάντα.
0: Ναι, εντάξει, έγινε.
1: Γιατί ο καιρός περνάει και άμα έρθετε στην ηλικία μας, τότε θα δείτε.
0: Τότε θα γλεντήσουμε, θα παίρνουμε τη σύνταξη, θα κάνουμε ταξίδια. Τότε είναι ο καιρός, όχι τώρα.
1: Τι σύνταξη, έλα πέρσι σύνταξη, Μανώλη,
0: 5.000 ευρώ. Τέλος πάντων, εντάξει. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να είστε καλά, παιδί μου, την ευχή μου να

0: Έτσι ξυπνάει Κρήτη. Ναι, καλημέρα.
1: Ένταση. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλώς είναι τη Μαρία με τα κίτρινα.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Δεν είσαι με τα κίτρινα. Α, κάτσε να δω, περίμενε. Καλοκαίρι είναι.
1: Βλέπεις από το βίντεο.
0: Φοράς, κάτσε να δω. Δεν έχω διορατικό. Δεν έχω. Μπλε φοράς. Μπλε.
1: Μπλε. Τι έπεσε έξω?
0: Α, κοντά έπεσα. Εντάξει.
1: Κοντά. Λοιπόν, χαίρομαι που σας ακούμε. Να είστε καλά. Πάντα να έχουμε χαρές. Να είμαστε όλοι χαρούμενοι πραγματικά, γιατί η ζωή είναι λίγη. Mm-hmm. Και πρέπει να χαιρόμαστε. Έτσι δεν είναι?
0: Η ζωή είναι λίγη, αλλά η αιώνια ζωή είναι πολύ. Αδικία. Έπρεπε να ήταν το αντίθετο. Τέλος πάντων.
1: Δεν ξέρω. Εγώ πάντως από ότι αντιλαμβάνομαι προς το πρόσωπό μου, mm-hmm, δεν ξέρω γιατί το νιώθω αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι δεν θα ζήσω πολύ καιρό δηλαδή.
0: Παναγία μου, κούφια η ώρα. 120 χρονών θα πας. Κύριε Λέισον, μια χαρά είσαι.
1: Λοιπόν,
0: να είσαι καλά, Μαρία, χάρηκα που σ' άκουσα. Να είσαι καλό Σαββατοκύριακο.
1: Τα παιδιά μου, την παρέα μου, και καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, επίσης.

28-92-053-500. Στον αέρα είμαστε σήμερα Παρασκευή 24, εντάξει. Με το σεβδά σου λέει φίλιοσα που είμαστε στα μαχαίρια και σφιχταγκαλιαστήκαμε και δώσαμε τα χέρια. Μιχάλη Τσαγκαράκης από την Οδύσσια ενός λιράρι, όπως και η επόμενη. Με το σεβδά σου εφίλιοσα που ήταν να σκοτωθούμε και όρκο αγάπης δώσαμε πάλι να αγαπηθούμε.

0: καλημέρα.
1: Καλώς τον Ετωμάνο.
0: Καλώς και την Εύα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον καλό μας κόσμο.
0: Να είσαι καλά.
1: Ζεύτηκε σήμερα εγώ.
0: Κάψα, κάψα. Φωτιά και λαύρα.
1: Από τους Κλαβενίτη πριν 5 λεπτά ήρθα και γανάκτησα 2-3 φορές ετωμάτω.
0: Εγώ δεν πάω, δεν κάνει κάψα, πάω στα σούπερ μάρκετ κάθομαι όλη μέρα γιατί είναι ωραία και.
1: Είναι το κλιματιστικά, ε.
0: Ναι, ναι, τζάμπα. Και κάθομαι εκεί και κάνω ότι ξανοίγω τα ράφια, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, Μάνο, όλα καλά. Και για δεύτερη φορά συγχαρητήρια στα διδυμάτια. Ολοκληρώθηκε η αγωνία τους. Όλα καλά, Γιώργο Λεκάτσι, να τα χαίρεσαι. Και το Ζανιό με καλό να αξιοποιήσει.
0: Και σε μένα, και σε μένα με καλό.
1: Εσύ τα έχεις τελειώσει όλα τα πανεπιστήμια.
0: Ναι.
1: Δεν λείβεσαι ούτε γλώσσες στο πανεπιστήμιο.
0: Στην NASA θέλω να πω, στην NASA, αλλά δεν με πήρανε, θα δούμε.
1: Εγώ πάνω βάλω μέσω να σε πάρει.
0: Α, ξαναδώσω εγώ.
1: Δεν θα έχεις πρόβλημα.
0: Όχι,
1: άμα δώσεις
0: μου.
1: Οπουδήποτε και να δώσεις, θα είσαι πρώτο.
0: Έχει κεφαλή, πρώτος θα πάω.
1: Όχι, το έχεις Παναγία. Να κάνω θέλω μανόλη τη ζωή. Τσιμήρας μου κομμάτια. Να μην τα ξεχυλίζει μπλιό. Δάκρυ τα δυο μου μάτια.
0: Ωραία.
1: Ό,τι πατέρ μου, μα δεν με λυπάτε.
0: Θα την πιάσουμε εμείς από τα μαλλιά.
1: Μπόρισε λέει δάκρυ να γεννείς. Χήμαρος να τσιπνίξεις. Τσιπόνους που με τυραννούν μαζί με τις αναμνήσεις.
0: Ωραία.
1: Να κλείσω. Την ώρα λέει που τα σκότωνες τα μέλη μου ένα-ένα. Με μια φωνή σου το πάνε. Τελείωσε πρώτα εμένα.
0: Παναγία.
1: Από
0: μου,
1: ένα ναι. Βιβλίο μα δεν ξέρω ποιανού είναι.
0: Άλλος πάντων.
1: Εντάξει.
0: Άμα,
1: καλή
0: άμα,
1: συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο, Μάνο.
0: Γεια σου, καλό Εύα. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε
1: επίσης,
0: πολύ.
1: Επίσης, να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.
0: Γεια.

Ο έρωτάς σου έχει γίνει και μπόρα και αστροπελέκι. Τα δυο σου μάτια μοιάζουν πολεμικό του φέκι. Του Χαριμπαντώνη, Μαντρινάδα. Και άλλη μια δικιά του. Χωρίσαμε και ρήμαξα σαν το ερημοκλήσια που δεν βρίχνεται παπάς να πάει να λειτουργήσει.

0: Καλημέρα!
1: Όλη μέρα, άντε, αφού δεν βγαίνει κανείς, άντε
0: να σου βγει ο Νίκος!
1: Να
0: την ξαναπείς, να την ξαναπείς, Νίκο, να πιάσεις. Έτσι, μανίζει ο κόσμος άστα, τα νεύρα τους έχουν.
1: Την καλημέρα μου σε εσένα, στο Γιώργη σας, το Μαριό, Μαρία μας την Καλεντάκη, την Τόνια που άκουσα και τους δύο, η Ιντένα, δεν μου λέει, είτε πανεπιστήμιο, έχει τελειώσει η Καλεντάκη, δεν μπορώ να καταλαβώ.
0: Της ζωής, είναι το πιο μεγάλο.
1: Να σου πω, βρε Μαρόλη, να το πεις, να βγάνει με ένα τη βδομάδα, ένα το μήνα, ένα... Μα κάθε μέρα με το Βιόλι.
0: Μηχανή.
1: Τα γράμμα τη γυναίκα, πώς τα βγάνει, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Τ' Άγιο Πνεύμα,
1: είναι το ίδιο αδερφός που είναι τυφλός και κάνει τις δουλειές που σου έχω ξαναπεί, από δεν τι κάνω εγώ με τέσσερα μάτια.
0: Δίνει χαρίσματα η ζωή, δίνει. Αρκεί να τα...
1: Πραγματικά ο Θεός τον δίνει δύναμη.
0: Να κάνουμε κι εμείς κάτι.
1: Λοιπόν, στη Μαρία με την Πολυκάκη αυτή, καλό υπομονή να κάνει, την Κατερίνα μας, στην Εύα, που μίλησε κι αυτή, στα παιδιά μου, στα εγγόνια μου, στα νύψα μου, στους φίλους μου, στον κουμπάρο τον Ελία τον Καλτά, τον κουρσάρο μας, τον κουμπάρο, στον Σταύρο τον Καδιάνη που ακούει κι αυτό στο ερωτόκριστο στον κομμό, και στα αδέρφια μου είπα.
0: Εντάξει Νίκο, να είσαι καλά.
1: Το
0: Σαββατοκύριακο πάμε στον κομμό.
1: Το Σαββατοκύριακο ακούει ερωτόκριτο, βέβαια. Είστε καλά και καλό Σαββατοκύριακο.

Πέρασε η ώρα. Ήμασταν παρέα με το Χρυσοχοίο Γιάννη Σκουλετάκη στο κέντρο των Μερών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές. Χρυσοχοίο Γιάννη Σκουλετάκη. Ξεχωρίζουμε και το καλοκαίρι σε κάθε στιγμή της ζωής μας. Όμορφα δώρα για τον εαυτό μας, βέβαια, να το προσέχουμε και σε αγαπημένα μας πρόσωπα.

0: Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920 22.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920.

0: Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Αλλάζω θερμοσύφωνα» με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβητοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
1: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
0: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
2: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 28920-45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
3: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
5: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
4: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλας Φύτο.
5: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
4: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
5: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
8: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 75-77, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο ενεργειακά.gr.

0: pavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκο.
1: Ο Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου ενημερώνει όλα τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου ότι την Παρασκευή 24 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί έξω από το Γιάννα Κόφη στο Τυμπάκι. Η παρουσία και η συμμετοχή όλων είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς με την ψήφο σας συμβάλλετε στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας του Αθλητικού Ομίλου Τυμπακίου. Σας περιμένουμε όλους αυτή την Παρασκευή 24 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως τη 1 έξω από το Γιάννα Κόφη. Η συμμετοχή σας δίνει δύναμη στον σύλλογό μας.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
4: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
5: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Τρώνει.
1: Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Καλημέρα, καλώς σας βρήκαμε. Εύχομαι να είστε πάντα καλά, όλοι καλά. Και να πάμε δυνατά το επόμενο δίωρο που ακολουθεί. 11 με 1 ζωντανά στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Λεκάκης με κριτικά τραγούδια, μαντινάδες και την ομορφότερη ραδιοφωνική παρέα όλους εσάς. Σε λίγο ανοίγουν τηλεφωνικές γραμμές, βγαίνουμε στον αέρα. 28 9 20 53 500. Στέλνετε email στο info@papakierotokritos.gr. Viper και SMS μηνύματα στο 6 9 86 72 99 90.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε με τη λύρα του αείμνηστου αξέχαστου Νίκου Σκεβάκη. Και μια και ανακοινώθηκαν χθες τα αποτελέσματα στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις. Ιδιαίτερα χθες, αλλά και οι μέρες αυτές είναι μέρες γεμάτες συναισθήματα. Σε όλα τα παιδιά που πέτυχαν το στόχο τους, θερμά συγχαρητήρια. Η προσπάθεια, η επιμονή και οι θυσίες σας ανταμείφθηκαν. Να προχωρήσετε με όνειρα, πίστη και ταπεινότητα, γιατί αυτό είναι μόνο η αρχή μιας νέας όμορφης διαδρομής. Έχω ευκαιρία να πω συγχαρητήρια ραδιοφωνικά και στα δικά μου τα παιδιά, στο Γιώργο και το Χάρη, που πέτυχαν και μπήκαν στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Να πω όμως και στα παιδιά για τα οποία δεν ήρθε το αποτέλεσμα που περιμένατε, θέλουμε να πούμε κάτι από καρδιάς. Μια εξέταση δεν καθορίζει την αξία, τις δυνατότητες, ούτε το μέλλον σας. Η ζωή δίνει πολλές ευκαιρίες και συχνά οι πιο όμορφες διαδρομές ξεκινούν από μια δυσκολία. Κρατήστε ψηλά το κεφάλι, πιστέψτε στον εαυτό σας και συνεχίστε να κυνηγάτε τα όνειρά σας. Θα πούμε συγχαρητήρια βέβαια και στους γονείς, αλίμονο, και στους εκπαιδευτικούς που στάθηκαν δίπλα στα παιδιά με αγάπη, υπομονή και στήριξη. Από τον Ερωτόκριτο, καλή συνέχεια σε όλους, με υγεία, αισιοδοξία και δύναμη, να ανοίγετε πάντα νέους δρόμους στη ζωή σας. Πάμε λοιπόν, πάμε δυνατά από αυτή τη στιγμή, ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές 28 9 20 53 500 και πάμε να ξεκινήσουμε με καινούριο τραγούδι.
1: Μέσα στο μπαξέ της αγάπης εκοιμήθηκα.
0: Πάμε στο μπαξέ της αγάπης να κοιμηθούμε.
1: Του γυρισμού τη στράτα
0: και να δούμε όνειρα όμορφα.
1: Αρνήθηκα.
0: Καινούριο τραγούδι Αντώνης Μαρτσάκης. Της αγάπης ο μπαξές.
1: Λουλουδός γουρό. Κι από τότε σε φυλάσω

0: αγάπη ο Μπαξές. Καλό τάξιδο.
1: Τσίχαρες που πέθυμωσα και ρακτάρισα με την δική σου αγάπη.
0: Να το στείλουμε στον κύριο Κατσικανδαράκη στην Αθήνα που του αρέσει πάρα πολύ, ο Αντώνης ο Μαρτσάκης. Για να βγούμε αέρα, παρακαλώ.
2: Έλα, Γιώργο Λεκάτσι.
0: Έλα, κυρία Εύα μας.
2: Καλημέρα.
0: Δεν το έχεις ξανακάνει τώρα, η πρωθιά. Άλλη φορά μου αφήνεις τον τελευταίο ημίωρο, τώρα πήρες πρώτη.
2: Ο λόγος είναι άλλος τώρα. Θα σε πάρω και μετά. Ολοκληρώθηκε η αγωνία των παιδιών. Χίλια συγχαρητήρια, τα είδα. Χάρηκε και ο Νίκος που τα ανέβασε και τα είδε στο μέσα. Και μου είπε χίλιες φορές συγχαρητήρια, να πει του Λεκάτσι. Γιατί και εγώ την πέρασα αυτό το δρόμο.
0: Μπράβο,
2: από
0: μπράβο.
2: Από τον Νίκο μου.
0: Πάντα επιτυχίες
2: στα δικά σας
0: παιδιά.
2: Θα σε πάρει αυτό.
0: Να είναι καλά ο Νίκος, τον ευχαριστώ και ραδιοφωνικά.
2: Να τα χαίρεσαι και στο Ζανιό να αξιωθείς.
0: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Εύα.
2: Και στη Μαρία την Ανδρουλάτσι, το παιδί της που πέρασε όπου ήθελε δάσκαλος.
0: Συγχαρητήρια στη Μαρία.
2: Στη Θεσσαλονίκη. Μας ακούει τώρα. Είναι λέει σε ένα χωριό που είναι, δεν ξέρω και μας ακούει.
0: Να πούμε και συγχαρητήρια γιατί το είδα πριν από λίγο στην Τόνια την Αντωνίου που το παιδί της πήρε
2: Κύπρο.
0: Το πτυχίο. Πήρε το πτυχίο, τελείωσε τη σχολή του.
2: Χίλια συγχαρητήρια και σε όλα τα παιδάκια, περνώντας, δεν περνώντας, γιατί υπάρχουν και άλλοι δρόμοι.
0: Πάντα επιτυχίες ευχόμαστε.
2: Γιώργο, θα μιλήσουμε σε λίγο.
0: Εντάξει, κυρία Εύα, σε περιμένω.
2: Μιλάτε πολλά πολλά.
1: Μου δε χωρισμό φοβούμαι, μου δε θάνατο.
0: Μου δε χωρισμό φοβούμαι, μη δε θάνατο.
1: Μου δε θάνατο. Άμα σε έχω στην καρδιά μου, κόμμα δε πατώ.
0: Καλώς και τον Γιώργο τον Μοσκοβίτη. Ο πρόεδρος της Διεκδίμη ΜΗ. Καλημέρα φίλες, χαρτίρια για τα διδυμάκια σου και όλα τα καλά και οι επιτυχίες στη ζωή τους. Καλή δύναμη φίλε. Και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σου εύχομαι με αγάπη και εκτίμηση, Γεώργιος Μοσκοβίτης. Καλημέρα Γιώργο, καλές διακοπές στα Καλέσα.
1: Ήμουν στον Ανθό Τσινιώτης και σε ρεκτικά και στην ακριβή σου αγκάλι μέσα βρέθηκα.
0: Καινούριο τραγούδι.
1: Από τότε όσοι χρόνοι κι αν περάσανε, την αγάπη μου για σένα δεν γεράσανε.
0: Την αγάπη μου για σένα δεν γεράσανε. Καλημέρα στα Χανιά, Ρούλα Γκανά Μπούχλη. Ας είμαστε ευγνώμονες σε αυτούς που μας δίνουν χαρά. Η χαρά και το γέλιο είναι πηγή της ζωής. Καλημέρα, όμορφο, χαρούμενο τριήμερο να έχουμε όλοι. Με υγεία σε όλο το ακροατήριο. Ξεχωριστά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα, στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και τις ανιψιές στον Κουρνά, στον ξάδερφο Πανταλή Κρασαδάκη και στην Κατερίνα του και στον καθένα ξεχωριστά, με την εκτίμησή μου. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση και πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά σας. Καλή φοιτητική ζωή, με υγεία να τα χαίρεστε. Ευχαριστώ, Ρούλα.

0: στην παράμη του.
1: 28-9-20-50-3-500. Πάμε δυνατά, Παρασκευή στον αέρα. Μια και δεν τα είπαμε την προηγούμενη Τετάρτη, να σας αποζημιώσουμε σήμερα. Ερωτόκριτος Ηράκλειο, ράδιο Μεγαλόνισσα στο Ρέθυμνο, Κρητικό Ραμαχανιά, Κρήτη FM στην Αθήνα, ράδιο Αποσπερίτης στη Σαντορίνη, ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Έχουμε γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Μαρία.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά και του λόγου στην οικογένειά σου, συγχαρητήρια και πάλι επίσημα στα διδυμάκια σου και στα δικά μας τα παιδιά που τα αγαπούμε, σαν δικά μας εγγονάκια, σαν δικά μας παιδιά έτσι τα αγαπούμε. Μου είσαι στο μυαλό το πρωί όταν νεπροτόρθα στον Ερωτόκριτο που μου τάριξες φωτογραφία και ήτανε, δεν έπιαναν ακόμη στο δημοτικό. Και πότε παίρνουν τα χρόνια και μεγαλώσαν.
1: Μα είδες,
2: να τα χαίρεστε και όλα τα παιδάκια του κόσμου και όλα που περάσανε, όλα συγχαρητήρια και αυτά που δεν περάσανε ευλογημένα και να μην να απογοητεύονται, έχει ο Θεός μπροστά το δρόμο και του χρόνου υπάρχει πάλι άλλη καλή ελπίδα, να μην απογοητεύονται ποτέ κανείς, γιατί
1: όχι,
2: και εμείς τα περάσαμε και εγώ είχα τόσα παιδιά και μια περνούσαν, μια δεν περνούσαν, αλλά δόξα τω Θεώ όλα τακτοποιούνται στη ζωή, μόνο υγεία να υπάρχει, συγχαρητήρια και στη γονείς, καλή δύναμη να τα καταστέσετε, γιατί και εμείς τα περάσαμε και κατέχουμε ποτά αγωνίες και ποτά ζόρικα. Γιατί είναι και ζώρικα πράγματα, θα είναι έξοδα, θα είναι, τα ξέρουμε όλα. Αλλά έχει ο Θεός να σας δίνει δύναμη και υγεία να τα καταστρέψει.
1: Ευχαριστούμε, κυρία Μαρία.
2: Και όλα τα παιδιά, τη χαίρω εδώ και στα χωριανάκια μου, όσα έχουν περάσει, όλα τα παιδιά, τη κυρία, τη Μαρία στο Άξο τα Ανδρουλάκη, το παιδί στην Άξο, το αγαπημένο μου παιδιό εκεί, το παιδί και αυτό που πέρασε στην ιατρική, το Γιαννιό, να είναι καλά και αυτό, να πάει στην Αθήνα. Και χαιρετώ και όλο τον κόσμο απανταχού και τα παιδιά μου και τα εγγονάκια μου και στα δισεγγονάκια μου, εύχομαι να αξιωθούν και αυτά αυτή τη χαρά, γιατί εγώ δεν θα ζω.
1: Μια και σε έχω στον αέρα, κάτσε να σου διαβάσω και δύο μηνύματα. Καλημέρα Γιώργο Λεκάκη, καλημερίζω όλο το υπέροχο ακροατήριό σου. Καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο. Τα χαιρετίσματά μας στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Αυτό
2: αλίμον.
1: Έρχεται από την Νάξο.
2: Αλίμον,
1: ο Νίκος Τρανουδάκης σου στέλνει και χαιρετίσματα και ευχαριστία η Μαρία Ανδρουλάκη. Σε ευχαριστεί πάρα πολύ. Καθώς και την κυρία Εύα με την καλημέρα της. Καλές σπουδές στα παιδιά μας για μια όμορφη φοιτητική ζωή να έχουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά κύριε Γιώργο, όλους σας ευχαριστώ. Χαιρόμαστε για τη χαρά σας, γιατί την ξέρω, γιατί την έχω περάσει και ξέρω τι γεύση έχει αυτή η χαρά που νιώθει ο κάθε γονέος. Να είστε λοιπόν καλά με υγεία, να τα καταστρέφετε και καλό Σαββατοκύριακο έχουμε σε όλο τον
1: και
2: κόσμο.
1: Και σε εσάς καλό Σαββατοκύριακο.
2: Και χρόνια πολλά σε μια χωριανή με εδώ τη Χριστίνα, τη Μαγκουφάκη που ακούει συνέχεια Ερωτόκριτο και γιορτάζει σήμερα. Είναι της Αγίας Χριστίνας. Χρόνια πολλά Χριστίνα μου. Χρόνια πολλά στο Γιαννιού του Βοηδάκη, το κοριτσάκι που γιορτάει και αυτό. Και εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.
1: Και οι γιορτές που είναι τώρα το Σαββατοκύριακο είναι της Αγίας
2: Παρασκευής. Είναι της Αγίας Άννας. Και ευχόμαστε και χρόνια πολλά στην Άννα τη Σκανδαλάκη και σε όλες. Στην Άννα τη Μιχαλάκη.
1: Νομίζω οι Άννες γιορτάζουν πιο πολύ του Δεκέμβρη τη 9.
2: Και το Δεκέμβριο, αλλά μερικές γιορτάζουν εδώ, μερικές γιορτάζουν εδώ.
1: Εντάξει, όποτε να γιορτάζουν χρόνια πολλά λοιπόν.
2: Χρόνια πολλά να έχουν όλες. Και ευχόμαστε εμείς και όπως εσένα γιορτάζουμε. Λοιπόν, την αγάπη μου κύριε Γιώργο.
1: Μετά είναι της Αγίας Παρασκευής την Κυριακή. Έτσι.
2: Ναι, της Αγίας Παρασκευής
1: και τη Δευτέρα.
2: Του Αγίου Παντελεήμονα.
1: Αγίου Παντελεήμονα.
2: Βέβαια.
1: Πολλές γιορτές λοιπόν.
2: Εδώ έχουμε πολλές γιορτές. Βοήθεια να είναι όλου του κόσμου και εμάς. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Και καλή δύναμη σε όλα.
1: Επίσης ευχαριστούμε.
2: Με υγεία και αγάπη Χριστού.
0: Όποιος αγαπά περίσσια και τον αγαπούν, τα συθέμελα του κόσμου δεν τον εκρατούν.
1: Τα συθέμελα του κόσμου δεν τον εκρατούν. Αντώνης Μαρτσάκης και πάμε καινούριο τραγούδι. Καινούρια ερμηνεία μάλλον σε μαντινάδες. Παραδοσιακές μουσική παραδοσιακή. Μπάμπης Τεριάκης. Πάμε με το μαντολινάκι. Μόλις κυκλοφόρησε Θεέ μου και δώσε έτσι όνειρο. Μετά έχουμε και ένα συγκινητικό τραγούδι για αυτούς που βλέπουν με τα μάτια της ψυχής.
0: Και δώσε έτσι όνειρο.
3: Θεέ μου και δώσε τζι όνειρο και να με δει σε κρίση.
1: Θα το ξαναπάμε από την αρχή αφού ακούσουμε τη γραμμή, παρακαλώ. Καλημέρα.
4: Καλό μεσημέρι, Γιώργη μου.
1: Ω, καλώς η κυρία Μαρίκα.
4: Πολύ χάρηκα με Γιώργο. Όλα που είπε η κυρία Καλεντάκη είναι αλήθεια. Σας έχουμε στην καρδιά μας μέσα. Είμαστε μια οικογένεια. Και χάρηκα σαν να μπήκαν τα δικά μου παιδιά, η αλήθεια.
1: Η αλήθεια, τόσα χρόνια τώρα έχουμε γίνει οικογένεια.
4: Εγώ δεν σπούδαξα και ήθελα να σπουδάξω τα δικά μου παιδιά, αλλά δυστυχώς αυτά είναι γραμμένα, πιστεύω, Γιώργο μου. Να τα δεις όπως επιθυμείς και να φτάσεις και στου εγγονού σου την πρόοδό του, να μάθεις ότι πήγε στο πανεπιστήμιο.
1: Πάρα πολύ, ευχαριστώ κυρία Μαρίκα. Καλή πρόοδο σε όλα τα παιδιά
4: να
1: έχουμε.
4: Αλλά όσοι δεν μπήκανε, Γιώργο μου, να το σου δώσω με ένα θάρρος. Δεν σταματάει η ζωή εδώ, συνεχίζεται και του χρόνου να κάνουν μια προσπάθεια άμα θέλουν, όλα τα καταφέρνει ο άνθρωπος.
1: Ακριβώς, όπως
4: με
1: τα λέτε.
4: Με λίγη θέληση και λίγη προσευχούλα όλα είναι δυνατάν, δυνατόν. Εγώ πήγαινα κάθε χρόνο, κάνουμε στην Αγιοτήτο μια νυχτερινή λειτουργία για αυτούς που δίνουν, τα παιδιά που δίνουν. Αλλά ο φέτος δεν πήγε, αλλά εγώ προσευχόμουν από το σπίτι, γιατί δεν ήμουν καλά. Ό,τι επιθυμούν το σέβομαι στη ζωή του.
1: Ευχαριστούμε. Αλλά καλό Σαββατοκύριακο.
4: Να είστε καλά, να είστε καλά. Κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή. Εντάξει. Να τα
1: χαίρεστε.
4: Πολύ χάρηκα. Πολύ χάρηκα, Γιώργο. Δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Θεέ μου και δώσε έτσι όνειρο.
3: Θεέ μου και δώσε έτσι όνειρο. Θεέ μου και δώσε τζι όνειρο και να με δει σε κρίση. Κι αν μ' αγαπά αγήθινα, θα πρέπει να ξυπνήσει. Θεέ μου και δώσε τζι όνειρο. Θεέ μου και δώσε τζι όνειρο και να με δεις σε κόμμα. Και να ξυπνήσει να χτυπά όσα την τρελή το στρώμα.

0: αν έχουνε όνειρα οι νεκροί. Αν έχουν όνειρα οι νεκροί, εσύ φάσε το όνειρό μου. Και ποθαμένος θα ήθελα να σ' έχω στο πλευρό μου. Και ποθαμένος θα ήθελα να σ' έχω στο πλευρό μου.
1: Μπάμπη Σεριάκης μόλις κυκλοφόρησε «Θεέ μου» και δώσε τζι όνειρο. Και βγαίνω μέρα. Ναι, καλό.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο Πατηριάνο.
1: Καλημέρα κυρία Κατερίνα μας.
2: Καλημερίζω όλη μας την παρέα. Πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που πέρασαν και που είναι σε αυτή την ταλαιπωρία τόσες μέρες και πετύχανε ο σκοπό τους. Πρώτα απ' όλα στα διδυμάκια σας, στα παιδιά σας, να τα χαίρεστε. Να έχουν καλή σταδιοδρομία, καλή φοιτητική ζωή.
1: Βέβαια, τελείωσε η αγωνία τους τώρα, οπότε έχουμε δρόμο
2: ναι,
1: μπροστά.
2: Ναι, στον εγγονό μου τον Κωστή τον Κουφαλτάκη που πέτυχε και αυτό στην αεροπορία που ήταν το όνειρό του.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Στον εγγονό του αδερφού μου στην Αθήνα που πέρασε οικονομικό. Και σε όλα τα παιδιά εύχομαι καλή φοίτηση, υγεία πάνω απ' όλα. Εύχομαι σε όλα τα παιδιά γιατί αυτό είναι το...
1: Έχουμε και καλή μαντινάδα για την περίπτωση, την περίσταση.
2: Είμαι βέβαια και χειρουργημένη τώρα κύριε Γιώργο και δεν πολύ ασχολούμαι, αλλά από μάνι μάνι θα... Να ανοιχτός ο δρόμος τους, μπροστά να προχωρούνε και κάθε όνειρο γλυκό να πραγματοποιούνε κύριε Γιώργο όλα τα παιδιά του κόσμου. Υπάρχουν και τεχνικές σχολές για αυτά που δεν μπορούν να περάσουν στις Πανελλήνιες.
1: Και δεύτερη υπάρχει... προσπάθεια. Υπάρχει δεύτερη προσπάθεια.
2: Ναι, αλλά υπάρχουν και οι τεχνικές που έχει έλλειψη ο κόσμος από αυτά τα χέρια κύριε Γιώργο και που έχουν σίγουρα λεπτά. Ενώ τα παιδιά τα περισσότερα σπουδάζουν και μετά βρίσκουν δουλειές.
1: Συμφωνώ απόλυτα και ας μην το αναλύσουμε γιατί είναι έτσι όπως
2: ναι,
1: θα λες.
2: Ναι, δεν το αναλύουμε όπως το λες, αλλά βλέπουμε ας πούμε στην καθημερινότητά μας ότι έχουμε ανάγκη από τεχνικά χέρια περισσότερο.
1: Βέβαια.
2: Λοιπόν, υγεία να έχουν όλα τα παιδιά του κόσμου. Να τα χαιρόμαστε όλοι οι γονείς συγχαρτήρια για την καλή ανατροφή που τόσο δίνουν και στους εκπαιδευτικούς που τα, με την προσπάθειά τους και τη βοήθειά τους πετύχανε. Λοιπόν, καλή φοιτητική ζωή τους εύχομαι, καλή σταδιοδρομία σε όλα τα παιδιά κύριε Γιώργο και ό,τι βάλεις να διαλέξεις ένα κατάλληλα για την περίπτωση να τα βάλεις στον παιδιό όλων όσων. Αφιερωμένο με την αγάπη
1: να,
2: μου
1: καλά,
2: και
1: Κατερίνα.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Και τη Δευτέρα πάλι, ευχαριστούμε.
2: Να είμαστε καλά όλος ο κόσμος, καλημέρα.
1: Η ώρα πηγαίνει 11.30, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Στην επιστροφή μας θα έχουμε το τραγούδι το συγκινητικό που έβγαλε ο Γιάννης ο Ζαχαριουδάκης. Για αυτούς που δεν βλέπουν με τα μάτια, αλλά με τα μάτια της ψυχής. Στην επιστροφή μας σε λίγο, μη φύγετε.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.30.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ανατολικά υπηρωτικά και το Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε κεντρικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Καβάλα Γιάννητσα Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Πρέβεζα Σέρες Τρίκαλα 30 Αθήνα Άρτα Λίμνος Ύφνος 31 Ηράκλειο Μύκονος Νάξος Χανιά 34 Καλαμάτα Ρέθυμνο.
3: Ένας έρωτας σταθμός Ερωτόκριτος 87,9 Η φωνή της Κρήτης.
5: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
6: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-0-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
10: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
11: Αυξέντια 2026, εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους αυξέντιους αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος αυξέντιος δρόμος 7,4 χιλιόμετρων και ο δεύτερος Απολώνιος δρόμος 10,5 χιλιόμετρων μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών αυξέντιων είναι ένα, όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
12: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
13: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
14: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
15: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
16: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-0-53500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
19: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά
20: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
21: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
1: Πάμε για το δεύτερο ημίωρο. Δυνατά, ζωντανά, κριτικά, καλοκαιρινά. Μια καλημέρα πανταχού από την Κρήτη με αγάπη. Ερωτόκριτος 87,9. Και βγαίνουμε στον αέρα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα Τόνια.
2: Συγχαρητήρια στα παιδάκια σου. Να τα δεις φίλε μου όπως επιθυμείς. Και εσύ και η Αλεξία έχουμε τα καλύτερα.
1: Ευχαριστώ Τόνια, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά πάντα.
2: Να καλημερίσω και όλο τον κόσμο, την κυρία Εύα με την αγάπη μου. Και δεν ήρθε ακόμα και η κυρία Εύα, δεν ήρθε.
1: Αν ήρθε εδώ στο στούντιο.
2: Ναι, δεν ήρθε.
1: Όχι.
2: Εντάξει, δεν θα με ξεχάσεις όμως.
1: Εντάξει Τόνια, σε ευχαριστώ.
2: Κάτι, γεια.

0: Καλημέρα στην φίλη μας την αγάπη την Κουρτάκη. Στέλνει την καλημέρα της σε όλο τον κόσμο. Εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που πέτυχαν, σε αυτά που δεν πέτυχαν. Στα δικά μου τα παιδιά, σε ευχαριστώ αγάπη και περαστικά. Καλή συνέχεια. Ίδιες ευχές και από τον Γιώργο το Φουστάνι. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που πέτυχαν. Πάντα ο Χριστός και η Παναγιά λέει να είναι στο πλευρό τους. Να κάνουν αληθινό το κάθε όνειρό τους. Γιώργος Φουστάνης, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Στο μερακλείδο τα χαρτιά είσαι και εσύ γραμμένος.
0: Στο μερακλείδο τα χαρτιά.

Καλημέρα στο Τυμπάκι, καλημέρα Άννα Μιχαλάκη. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο Στέλνη σε όλους τους φίλους. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, καλές σπουδές. Νίκος Λουκαδάκης, καλημέρα Νίκο. Θερμά συγχαρητήρια στα κοπέλια σου Γιώργη. Καλές σπουδές, εύχομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ραδιοφωνικά Νίκο. Γιάννη Ζαχαριουδάκης από την Αθήνα. Καλημέρα Γιώργο και σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Συγχαρητήρια για τα παιδιά. Από εμάς συγχαρητήρια, σε ευχαριστώ. Λέει Γιάννη, θα ακούσουμε και το τραγούδι σου σε λίγο. Κυρία Μαρία Καλετάκη και πάλι συγχαρητήρια κύριε Γιώργο στα διδυμάκια. Καλή ανάβαση στο όνειρο ζωής με υγεία και τις ευχές μας. Δίνουμε, δίνουμε, δίνουμε.

0: Καλημέρα να πούμε στο Ηράκλειο, στον ποιητή μας τον Νικόλα το Σταυρουλάκη, που λέει: η μισή σταγόνα τσιχαράς δώσ' μου, μα εμέ με φτάνει. Το δάκρυ μου είναι θάλασσα και αναζητά λιμάνι. Καλημέρα φίλε αγαπητέ μου, να τα χαίρεστε και να τα δείτε όπως επιθυμείτε. Να συγχαρώ όλα τα παιδιά που πέτυχαν και αυτά που δεν πέτυχαν, μετράει η προσπάθεια. Να συγχαρώ και τον εγγονό μου Πέτρο για την επιτυχία του. Και θα διαβάσουμε σε λίγο και ένα ποίημα. Μας έχει στείλει λίγο πιο μετά. Καλημέρα Ηλία Φανουράκη. Καλημέρα λέει Γιώργο, σε σένα και σε όλους. Λίγα λόγια για τα παιδιά που πέτυχαν στις Πανελλήνιες και ιδιαίτερα στα δικά σου. Και σε όσα δεν πέρασαν, μην απελπίζονται. Καλή δύναμη, η ζωή είναι μπροστά τους. Για όλα τα παιδιά λοιπόν που πέτυχαν στις Πανελλήνιες και είδαν τον κόπο τους να αμείβεται, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια σε όλους, λέει ο Ηλίας, είμαστε περήφανοι για εσάς. Τα καταφέρατε. Ο υδρότας και οι ώρες σας έπιασαν τόπο. Μπράβο σας. Καλή αρχή στο νέο σας ταξίδι. Για όσους δεν τα κατάφεραν, αυτό που ήθελαν δεν πειράζει. Ένα χαρτί δεν καθορίζει ποιοι είστε. Η προσπάθειά σας μετράει και είμαστε περήφανοι για αυτήν. Υπάρχουν χίλιοι δρόμοι μπροστά σας. Το κεφάλι ψηλά, είμαστε εδώ δίπλα σας. Και μας στέλνει και ένα ωραίο... για το σεβασμό, για το τι είναι σεβασμός. Και θα πρέπει να το ακούσουμε σε λίγο, μετά τις διαφημίσεις θα το ακούσουμε.
1: Καλησπέρα!
0: 28-9-20-53-500, να βγούμε αέρα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα.
2: Καλημερίζω όλη την παρέα μας. Εύχομαι συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που περάσανε και πάντοτε επιτυχίες να έχουν στη ζωή τους. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, σας αγαπώ όλους. Θερμά συγχαρητήρια κύριε Σταυρουλάκη για το παιδί σας. Και ιστανότερα, όπως και στην Κατερίνα από τη Βιάνο, να χαίρετε το εγγονάκι της και να βλέπει πάντα. Αλλά αυτή τη μαντινά θα τα πω βέβαια σε όλους, αλλά απευθύνομαι στον κύριο Γιώργο Λεκάκη, που τον αγαπώ και τον σέβομαι πάρα πολύ.
0: Και εμείς σας αγαπούμε και σας αγαπούμε.
2: Τα δυο παιδιά σου εύχομαι μόνο χαρές να ζήσουν και επιτυχίες στη ζωή μονάχα να γνωρίσουν. Εύχομαι πάντοτε ψηλά να βγαίνουν, πάντοτε κορυφή να είναι σε όλα. Στην ταπεινότητα, στην ευγένεια, στο χαρακτήρα, όπως έχουν διδαχτεί από τη μαμά και τον μπαμπά τους, γιατί αυτά, όπως διδαχτήκαμε και εμείς από εσάς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιώργο.
0: Εμείς ευχαριστούμε κυρία Μαρία για όλα.
2: Για όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ.
0: Καλή
2: να χαίρεστε την οικογένεια και πάντα χαρές να νιώθετε στη ζωή σας. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στη φίλη μας τη Γιούλη. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο. Καλή εκπομπή να έχεις. Εύχομαι συγχαρητήρια για τα παιδιά σου. Καλή σταδιοδρομία να έχουν στη ζωή τους. Συγχαρητήρια και σε όλα τα παιδιά που έχουν κάνει το όνειρό τους πραγματικότητα. Αυτά μας λέει η Γιούλη. Καλημέρα, Γιούλη. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Καλή σταδιοδρομία σε όλα τα παιδιά. Πάμε ξανά στην Άξο. Δημήτρης Βούλα Τρανουδάκη. Καλημέρα κύριε Γιώργο και καλή εκπομπή. Την καλημέρα μου σε όλους τους ακροατές και ιδιαίτερα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη και συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και καλή σταδιοδρομία. Από την Άξο ξανά. Να πω λίγο, ακούσαμε τον Νίκο. Και τώρα Δημήτρης και Βούλα. Καλό Σαββατοκύριακο στην Άξο. Και από την Άξο πού να πάμε. Από την Άξο. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα το Λαντζουράκι που θέλει να ακούσει Κονταρό. Καλημέρα και στην φίλη μας την Ευαγγελία τη Γιαπιτζάκη στο Ρέθυμνο. Διαβάζω το μήνυμά της. Καλημέρα Γιώργο, καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που πέτυχαν στις εξετάσεις και στα δικά σου παιδιά ιδιαιτέρως, και τους εύχομαι καλές σπουδές να έχουν. Και σε αυτά που δεν πέτυχαν να μην πτωούνται και να ελπίζουν για τα καλύτερα που είναι μπροστά τους. Την αγάπη μου και τα χαιρετίσματά μου σε όλη την όμορφη παρέα σας στέλνω. Ρέθυμνο, Ευαγγελία για πιτζάκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αέρα, παρακαλώ.
1: Γεια σου κύριε Γιώργο.
0: Γεια χαρά.
1: Χαίρετε, Δημήτρης από Μόδη Χανίων.
0: Καλημέρα Δημήτρη από τα Χανιά.
1: Να είστε καλά. Επίσης. Η κυρία Τόνια, την κυρία Εύα και τον κύριο Μανώλη, στον κύριο Κώστα τον Κουβεράκη και σε σένα με την αγάπη.
0: Μα σε καλά, φίλε Δημήτρη.
1: Όποιο θέλει.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, το οποίο έχει τίτλο «Με τα μάτια της ψυχής». Υπήρχε και υπάρχει στο βιβλίο του Γιάννη του Ζαχαριουδάκη «Αδράχτη». Μιλάει για αυτούς που δεν βλέπουν, τα μάτια τους είναι κλειστά, αλλά βλέπουν με τα μάτια της ψυχής. Δεν το έχετε ξανακούσει, θα σας συγκινήσει. Στους τυφλούς ανθρώπους λοιπόν που βλέπουν περισσότερο από αυτούς που βλέπουν.
3: Τυφλός χωρίς τα χωρώματα.
0: Ακούστε λίγο.
3: Ρώτηξα πως αντέχει.
0: Ρώτηξα, λέει, ένα τυφλό που δεν βλέπει χρώματα πως αντέχει. Αξίζει να ακούσουμε.
3: Τυφλός

0: Πολλά συγχαρητήρια, Γιάννη Ζαχαριουδάκη. Ποια θεωρούνε πια καλά? Τα μάτια του προσώπου ή τα μάτια της ψυχής? Γιάννης Ζαχαριουδάκης με τα μάτια της ψυχής. Πάμε να στείλουμε το τραγούδι που έχετε ζητήσει. Εμένα ο πατέρας μου,
1: εμένα ο πατέρας μου,
0: Κονταρός.
1: Εμένα, εμένα ο πατέρας μου.
0: Να το στείλουμε και στο Γιώργο το Ταχμιτζάκη. Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα στην παρέα. Καλή εκπομπή, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ταχμιτζάκης επίσης φίλε μου.
1: Οπα, οπα.
0: Καλημέρα και στην κυρία Ελένη Σταματάκη. Συγχαρητήρια Γιώργο για τα κοπέλια σου. Κυρία Ελένη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Και σε όλα τα παιδιά που πέρασαν ή που δεν πέρασαν.

0: Έτσι, στα δύσκολα φαίνεται.
1: Από μικρό στα ζάλα μου έμαθα να...
0: Θα το συνεχίσουμε το τραγούδι αφού ακούσουμε ποιος περιμένει στη γραμμή, παρακαλώ.
2: Γιώργο, θα ήθελα να σχολιάσω λίγο το προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε.
0: Ναι.
2: Από το Γιάννη το Ζαχαριουδάκη. Πραγματικά με αντιπροσωπεύει, όπως ξέρεις. Συγκινήθηκα βέβαια πάρα πολύ, να είναι καλά. Τα σχόλια μου είναι θετικά. Να είναι καλά ο Γιάννης, να βγάζει τέτοια τραγούδια και νομίζω για τους ανθρώπους που δεν βλέπουν, όπως εγώ τώρα.
0: Ας το αφιερώσουμε λοιπόν τόνια και στην κυρία Αγάπη και στον Μιχάλη τον Καλογεράκη και όσοι έχουν προβλήματα με τα μάτια.
2: Να ευχαριστήσω τον Δημήτρη στο Μόδι για την αφιέρωση, τον Κώστα το Κουβεράκη, να είναι πάντα καλά. Και την αγάπη μου σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Και μια και είναι η γιορτή της Αγίας Παρασκευής στην Κυριακή, νομίζω ότι ταιριάζει το τραγούδι. Έτσι είναι προστά της Αγία Παρασκευή.

0: να σέβομαι.
1: Γι' αυτό έχω μάθει στη ζωή να σέβομαι τους ανθρώπους. Με σεβασμό λοιπόν από εμάς για εσάς και την αγάπη μας από όποιον μας ακούτε. Καλημέρα.
2: Έλα Γιώργο. Με έκανε να βγω. Το μαξιλάρι το έχω κάνει ολόγρο. Γιατί άκουσα το τραγούδι.
1: Ναι, ναι, όντως. Τα λέει όλα ο Γιάννης.
2: Στο μυρολόι μου του έλεγα. Τα μάτια σου ήταν μάτια μου. Τα φως ήταν φως. Και με τα μάτια σου έβλεπα τις ομορφιές του κόσμου. Έχω γίνει άλλο κάτι. Και όλα αυτοί που είναι σαν και εμένα. 25 χρόνια που καθιωθήκα τα βήματά μου. Και στρέσμασα. Στα μπράτσα της στήριας μου. Να είναι καλά που το έβγαλε το τραγούδι αυτό.
1: Μα συγκίνησες, μα συγκίνησες αγάπη και εσύ και η Τόνια και ο Γιάννης που το έγραψε.
2: Σε όλους τους ανθρώπους που έχουν χάσει την όρασή τους. Γιατί είναι και εγώ όλο δύναμη. Και πολλές φορές θα πει αγάπη τι είναι αυτό. Αντώνη δεν βλέπω. Το ξέρουν όλοι και δεν σε θεωρώ λένε άπειροι. Εντάξει Γιώργο.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Μα συγκίνησε η αγάπη. Αλλά όντως το τραγούδι του Γιάννη Ζαχαριουδάκη για τους τυφλούς μίλησε στην καρδιά του, στην καρδιά μας.
3: Μου λείπει, μου λείπει ο πατέρας μου. Αχι, αχι, μου λείπει.
1: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα.
4: Τι κάνετε?
1: Γεια σου Γεωργία, πολύ καλά.
4: Καλά είστε, συγχαρητήρια στα παιδιά σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Θα τα χαίρετε όπως επιθυμείς.
1: Και εσείς να δείτε τα δικά σας όπως επιθυμείτε τα κονάκια σας.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Μου λείπει ο πατέρας μου. Πάντα είναι στο μυαλό μου.
1: Κονταρός.
3: Γι' αυτό και...

χαμόγελό μου. Γι' αυτό και η θλίψη φαίνεται και στο χαμόγελό μου. Πάμε στις Αρχάνες. Θα δούμε τι κάνει η φίλη μας η Έλενα. Μας καλημερίζει με αγάπη. Καλή σας ημέρα, καλή εκπομπή, συγχαρητήρια στα παιδιά σας, να είστε γεροί, να τα καμαρώνετε. Στέλνω την αγάπη μου στην κυρία Εύα και της λέω, αν τύχει και με χρειαστείς, το λόγο μου σου δίνω. Δίπλα σου θα είμαι σαν βροχή, τη θλίψη σου να σβήνω. Απλός, λιτός και απέριτος, ο λόγος που σου δίνω, σε κάθε σου κακοκαιριά, ήλιος εγώ θα γίνω. Καλή συνέχεια, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πάντα επιτυχίες σας εύχομαι από καρδιάς. Με εκτίμηση και αγάπη, Έλενα από Αρχάνες. Ευχαριστούμε Έλενα. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Καινούριο τραγούδι, Γιώργος Αλεξαντωνάκης. Στίχη Δέσποινας Παντιδάκη, Ερωτοκιμηθιά.

πάμε σιγά σιγά στα διαφημιστικά μηνύματα των 12 με ένα ωραίο μήνυμα που στέλνει η κόρη μου η Κατερίνα για τα αδέρφια της που πέτυχαν στο Πολυτεχνείο. Και λέει πολλά συγχαρητήρια και από εδώ στους καλύτερους αδελφούς του κόσμου. Σας εύχομαι μια καλή φοιτητική ζωή, μια καλή σταδιοδρομία και σας αγαπώ πολύ. Και να πω και μια μαντινάδα. Στον κόσμο δεν ευρέθηκε, στον κόσμο δεν γίνει. Πράγμα να είναι πιο δυνατό απ' την αδελφοσύνη. Επιστρέφουμε σε λίγο για τη δεύτερη ώρα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, επανέλαβε για μία ακόμη φορά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, επανέλαβε για μία ακόμη φορά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, επανέλαβε για μία ακόμη φορά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα δεδομένα για τη δολοφονία της 49χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ, μητέρα δύο παιδιών στη Σύρο, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της έπειτα από μαχαιριά στην πλάτη, μέσα σε κατοικία στην Άνω Σύρο. Καθώς η άτυχη γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, μετέβη στο σπίτι του ζευγαριού για να εισπράξει ενίκεια και μετά από έντονο διαπληκτισμό, ο άντρας φέρεται να τη μαχαίρωσε στην πλάτη. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με μπουρίνια κεραυνούς και πιθανές χαλαζοπτώσεις αναμένονται σήμερα σε κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου. Λιγότερο από ένα 24ωρο μετά την υπογραφή της πολυαναμενόμενης συμφωνίας για την ανάπτυξη πυρηνικής συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας για ειρηνικούς σκοπούς, ο Τραμπ ανέτρεψε τους όρους της θέτοντας νέα προϋπόθεση. Το Ριάτ θα πρέπει να προσχωρήσει στις συμφωνίες του Αβραάμ, εξομαλύνοντας τις σχέσεις του με το Ισραήλ.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Καλλιεργείς το Μάτα Βελανιδί.
6: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση.
5: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
6: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
5: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
6: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα. Με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
5: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio. Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
7: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Μπριζόλα χοιρινή καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5,84. Νταβ ντους 720 ml 2,84. Σκόνη Essex απορρυπαντικό 50 μεζούρες 4,99. Τυρί τοστ γκούντα το κιλό 5,22. Δημητριακά Κέλοξ παιδικά 330 γραμμαρίων 2,99. Μείγμα για παγωτό γιώτης 2,98. Παιδικές πάνες Babylino οικονομική συσκευασία 10,78. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910-92434.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.

0: καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
0: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
2: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
0: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003. Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28 920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
4: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
5: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
6: Πάνε τα χρόνια και περνούν σαν το νερό που τρέχει, σαν σύννεφα του ουρανού από τα παίρνει ο αέρας. Και ώστε να κλείσει ο άνθρωπος τα μάτια και να ανοίξει, φεύγει η ζωή σαν αστραπή που χάνεται και σβήνει.
7: Δεύτερη ώρα, Μιχάλης Γκρινιεζάκης. Θα το στείλουμε στην κυρία Ευανθία στο Περιστέρι.
8: Αχ,
7: θα την ακούσουμε σε λίγο στον αέρα.
8: Περνώ το πατρικό το
7: Καλημέρα και στην Κυρούμου. Θεία της Στέλλας στο κλίμα. Ευχαριστούμε για τις ευχές.
8: Το σπίτι του κυρού μου θώρο, το μπορώ αδειά.

0: για μεγάλη.
1: Δεύτερη ώρα στην Κρήτη ζήλευε, βγαίνουμε στον αέρα, παρακαλώ.
2: Όσο θέλω, αδερφέ.
1: Ό,τι σου θέλω να έχω, Χαραλάμπης.
2: Γιώργη, να χαρίσει τα διδυμάκια σου, τα κοπέλια σου, να έχουν υγεία πρώτα-πρώτα και ένα καλό μέλλον και σε όλο τον κόσμο.
1: Σε ευχαριστώ, Χαραλάμπη. Για μένα ήταν διπλό το άγχος, γιατί ήταν και δυο.
2: Βέβαια, βέβαια, να τα χαρείς, ναι. Μόνο υγεία να έχουν και να προχωρήσουν. Αλλά και όλα τα κοπέλια που δεν περάσανε, δεν πειράζει. Μια χρονιά είναι, θα δώσουν, υπάρχουν και δουλειές. Εγώ θα πω ότι την Κυριακή έχουμε τα χρόνια του αδερφού μου στα Νόγια, του αδερφού μου του Γιάννη, σαν την Κυριακή επόθανε τις 26 την ημέρα της Αγιάς Παρασκευής και έχω κάτι γραμμένο να το πω.
1: Ο Γιάννης ο Καλομύρης.
2: Ναι, ο Καλομύρης ο Γιάννης ή Μετζογιάννης, έτσι τη λέγανε στη...
1: Μάλιστα.
2: Μας λένε στα
1: τα συναπαντήματα λοιπόν, μακαρία του. Να,
2: ναι.
1: να το ακούσουμε, Χαραλάμπη,
2: ναι.
1: Στη μνήμη του.
2: Πέρασε χρόνος αδερφέ και πιστευτό δεν είναι. Να λείπεις πέρα χωριανέ Μετζογιάννη μου κρίνε. Εσύ απούσες δύναμη τον κόσμο να έφυγες και ξεράθη κάποιος τα ξεράσει. Εσένα που σε σέβοντα υγιείς οζά και ανθρώπι, όπου περνούσες μύριζαμε για σε μια ητόπη. Μας λείπει η παρέα σου, μας λείπει η συντροφιά σου, μας λείπει η αγάπη σου μα και η αντριά σου, μας λείπει η όμορφη φωνή, λείπει η προπατηξιά σου, λείπουν οι τρόποι και η δύστατά σου. Σου και στη γυναίκα που φύγες μόνη τη σου. Κράτιε μου χώρο έτουδα, όταν εγώ θα έρθω μαζί με το Λενάκι μου παρέα. Τον φίλε Γιώργη, δεν το μπορώ να σε θωρώ στο στήλο κολλημένο. Μα έτσι ήταν έτσι μοίρα σου γράφω. Να σε καλά, φίλε Γιώργη.
1: Να ξέρεις ότι οι δικοί μας ανθρώποι πεθαίνουν μόνο όταν τους ξεχάσουμε. Δεν τους ξεχνάμε.
2: Έτσι, ακριβώς,
1: οπότε
2: φίλε Γιώργη,
1: θα μείνουν πάντα στις καρδιές μας. Μακαρία
2: έτσι.
1: Του και να είστε καλά να το θυμάστε.
2: Να είστε καλά, δηλαδή. Φίλε Γιώργη. Σε ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Και μια και διέκοψα το τραγούδι του Μιχάλη του Γρινιεζάρη, που θα το συνεχίσω και έχω βάλει και αυτή την ωραία μουσική του Γιώργου του Δρακογιαννάκη, να διαβάσω αυτά που λέει για το σεβασμό ο Ηλίας ο Φανουράκης, ο φίλος μας από τις Αγίους 10. Τι είναι σεβασμός? Λέει λοιπόν ο Ηλίας, και να περιμένει λίγο η γραμμή που χτυπά. Αν θέλεις να σε σέβονται, πρώτα πρέπει εσύ να μάθεις να σέβεσαι και μετά να έχεις απαίτηση να σε σέβονται. Ο σεβασμός δεν είναι λέξη, είναι καρέκλα που τραβάς για τον άλλον. Είναι νερό που δίνεις πρώτα στον ξένο. Είναι που σωπαίνεις όταν μιλάει ο πιο μεγάλος. Ο σεβασμός είναι όταν οργώνεις δίπλα στο χωράφι του γείτονα και δεν περνάς ούτε πιθαμί μέσα. Είναι όταν σου χρωστάνε και δεν το φωνάζεις στην πιάτσα. Ο σεβασμός δεν ζητάει, φοριέται. Σαν τα καλά ρούχα της Κυριακής. Και ξέρεις κάτι, όπου υπάρχει σεβασμός, το ψωμί φτάνει για όλους και ο καφές πάντα περισσεύει μια κούπα. Και όπου λείπει ο σεβασμός, ούτε ο ήλιος δεν στέκεται να ζεστάνει. Η πόρτα χτυπάει αλλά κανείς δεν ανοίγει και το τραπέζι, όσο μεγάλο κι αν είναι, χωράει μόνο έναν. Γι' αυτό πρώτα σεβασμό και μετά λόγο. Γιατί ο λόγος χωρίς σεβασμό είναι μαχαίρι χωρίς θήκη. Ο σεβασμός προτέρημα, κι αν θες και εσύ να έχεις, να τα μετράς τα λόγια σου και τσάλους να προσέχεις. Εγώ, λέει ο Ηλίας, έτσι τον βλέπω το σεβασμό. Με σεβασμό στο πρόσωπό σου, Ηλία Φανουράκη, σ' αγαπούμε, να είσαι πάντα καλά. Να συνεχίσουμε με το τραγούδι που κόψαμε.
0: Χρόνια όμορφα
1: Μιχάλης Γκρινιαζάκης, στο σπίτι του κυρού μου.
0: Και να ξαναγυρίζανε τα χρόνια πάλι ο πίσω.
1: Αμέσως μετά θα διαβάσω το ποίημα του Νικόλα του Σταυρουλάκη.
0: Χρόνια πάλι ο πίσω κίνες, τις όμορφες στιγμές να θέλα ξαναζήσω. Να πάρω απάνω το στενό να σμίξω τσιγερόντους.

0: στο μαγκάλι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, να χαιρόσετε τα παιδάκια σας. Και ο Μιχάλης την κόρη του πέρασε και αυτό πανεπιστήμιο.
1: Ο Μιχάλης ο Γρινιεζάκης.
2: Ναι.
1: Α, είστε κυρία Ευανθία από το Περιστέρι, από Κουνάβους.
2: Μάλιστα, αγάπη μου.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν,
1: έχετε γράψει...
2: δεν τον έχω γνωρίσει προσωπικά. Περιμένω πότε να μπορέσω να κατέβω στην Κρήτη να τον δω. Λοιπόν, δεν το περίμενα ποτέ σε αυτή την ηλικία να ανακαλύψω συγγενείς που έχουν μεγάλη αξία. Μέσα στις ρίζες της καρδιάς έχω μεγάλο σόι που μου τις έστειλε ο Θεός ο Λάμπης του Περβόλη. Μιχάλη, σ' αγαπώ πολύ, σαν αδερφό μου σ' έχω, αν και αργά σε γνώρισα, με στην καρδιά μου σ' έχω.
1: Α, είστε λοιπόν συγγενείς που δεν έχετε γνωριστεί ποτέ.
2: Δεν έχουμε γνωριστεί ποτέ.
1: Με το, καλό, με το καλό να κατέβετε Κρήτη να γνωριστείτε από κοντά.
2: Να είστε
1: λοιπόν
2: καλά, ευχαριστώ πάρα πάρα
1: σας
2: πολύ.
1: Σας αφιερώνουμε το τραγούδι του αυτό.
2: Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
0: Πάνω το τσικάλιμα και το πυρηνό ξυλό να καίει στο μαγκάλι.

0: Πόσες εικόνες μας δίνει αυτό το τραγούδι, και σε εσάς και σε εμάς και σε όλους μας. Παρακαλώ.
1: Τι κάνετε, κύριε Γιώργο?
0: Πολύ καλά, κυρία Νίκη.
1: Να χαιρόσαστε τα παιδάκια σας
0: και εσείς τα δικά σας, στα γόνια, ό,τι επιθυμείτε.
1: Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που περάσανε και σε όλα τα παιδιά που δεν περάσανε, γιατί και αυτά αγωνιστήκανε. Και δεν πειράζει που μείνανε ένα βήμα
0: η
1: πίσω.
0: Η ζωή είναι μπροστά, είναι γεμάτη ευκαιρίες η ζωή.
1: Βέβαια, άμα θέλουν, ξεπερνούν αυτούς που περάσανε φέτος.
0: Σίγουρα.
1: Άμα μαζέψουν τις δυνάμεις τους, δεν πρέπει να απογοητεύομαστε. Και θέλω να πω για τα μάτια, το τραγούδι ήταν ωραίο που είπε, ότι ποτέ, μου λέει, δεν εκτίμησα άνθρωπο με τα μάτια. Τα ψυχικά χαρίσματα με κάνουν κομμάτια. Ποτέ δεν πρέπει να εκτιμούμε ότι βλέπουμε το όμορφο. Η ψυχή είναι που κάνει τον άνθρωπο.
0: Βέβαια, η ομορφιά είναι τώρα και φεύγει.
1: Έτσι, αν θέλεις, πώς μου λέτε, λέω μια, την είπα του εγγονού μου, να τα μετράς, του λέω, τα ζάλα σου, μα και τα λόγια σου, μα και τα βήματα σου, αν θέλεις να έχει υπόλοιψη στον κόσμο το όνομά σου.
0: Όπως τα λέτε.
1: Και θα πούμε λίγο για αυτούς που καβαλάνε το καλάμι. Λίγες θα πω, γιατί έχω γράψει πολλές. Θα πούμε μερικές.
0: Τώρα τελευταία πολλά καλάμια βλέπω, οπότε μάλλον πρέπει να ξεπεζέψουν κάποιοι. Έτσι.
1: Γι' αυτό.
0: Ταπεινά, ταπεινά.
1: Ναι. Καλάμι, λέει, δεν καβάλισα και ούτε θα καβαλήσω. Δεν με σηκώνει κι άσχημα αν πέσω θα χτυπήσω. Σ' ένα καλάμι, λέει, που εύκολα αέρα στο λυγίζει, πώς να ανεβώ στην τρούλα του αφού δεν με στηρίζει. Σ' ένα καλάμι που ο βοριάς μπεγλέρι τόση κάνει, δεν εκαβάλισα ποτέ να μη γεννώ μπεζιάνι. Από κοπέλι, λέει, τα μετρώ στα ζάλα μου με τρόπο, δεν θέλω να γεννώ τροφή στις γλώσσες των ανθρώπων. Πιο χαμηλά τον πίση μου βάζω από ό,τι φτάνω. Δεν εκκινίζησα ποτέ πουλιά που δεν τα πιάνω. Του χρόνου τα γυρίσματα ξέρω να κουμαντάρω. Δίνω το κατά δύναμη, δεν πεθυμώ να πάρω. Ποτέ δεν κάνω τον καλό για να με δουν οι άλλοι. Πάντα μου βγαίνει αυθόρμητα και με χαρά μεγάλη. Με τη χαρά των αλωνών κι εγώ χαρά βιώνω, μα και στη λύπη προσπαθώ τον πόνο να μειώνω. Είτε σε λύπες ή χαρές είμαι συμπαραστάτης, μα και σε ένα ανήμπορο στέκομαι σαν μπροστά της. Ζήλια δεν ένιωσα ποτέ για ένα καλύτερό μου. Πρότυπο τσέχω να κρατώ ψηλά το επίπεδό μου. Ποτέ οφθαλμού αντί οφθαλμού εγώ δεν έχω πράξει. Αλλάζω δρόμο όταν θα δω όποιο με έχει πειράξει. Με την αδιαφορία μου δείχνω το επίπεδό μου. Με αυτό τον τρόπο πολεμώ ένα κατώτερό μου. Στις υπόλοιπες,
0: σοφά
1: την
0: λόγια.
1: Επόμενη.
0: Ωραία
1: την
0: λόγια. Γι' αυτό θα σου αφιερώσω.
1: Η πραγματικότητα της ζωής.
0: Θα σου αφιερώσω κι εγώ ένα Αντώνη Μαζοκοπάκη τώρα να συμπληρώσουμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Το τραγούδι Κρίμα.
1: Και να χαιρόσαστε τα παιδάκια σας.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Κρίμα. Στίχη Αντώνης Μαζοκοπάκης και ερμηνεία και στίχη Γιώργης Καπνιστός ή Μαύρος.

0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα Ειρήνη.
1: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά, είμαι χαρούμενος.
1: Είσαι καλά, είσαι χαρούμενος.
0: Και φαίνεται.
1: Για τα παιδιά σου.
0: Να είσαι καλά.
1: Για τον καλό τρόπο συγχαρτήρια, γιατί με μαγεύεις κάτι φορές με τις εκπομπές. Δηλαδή τόσο άρχοντας είσαι. Όχι κοπλιμέντο αυτό. Αλήθεια. Να τα χαίρεσαι, να είναι καλά, να τα δείτε όπως επιθυμείτε και όλα τα παιδιά.
0: Βέβαια.
1: Είτε πετύχανε είτε δεν πετύχανε.
0: Καλή σταδιοδρομία να έχουν και για τα υπόλοιπα,
1: ναι,
0: που δεν έχουν,
1: ναι, να έχουν υγεία,
0: δεν έχουν
1: και
0: πετύχει
1: όλα
0: το στόχο τους.
1: Καλά.
0: Η ζωή είναι μπροστά, οι ευκαιρίες,
1: ναι,
0: είναι μπροστά.
1: Η ζωή πρέπει να κάνουμε προσπάθειες και μία και δύο και τρεις και όσες χρειαστεί.
0: Και άλλοι είναι που δεν πέτυχαν και όμως μεγαλούργησαν στη ζωή τους.
1: Ναι, να μην το βάζουμε κάτω, να παλεύουμε.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, να χαιρετήσω την Κατερίνα Στυβιάνο, τον Ηλία, τον Φανουράκη. Είναι η τρίτη φορά που παίρνω, γιατί όταν έλεγε τον Ηλία το έκλεισα εγώ κατευθείαν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και με το Χαράλαμπ και με το κομμάτι αυτό που βάζουμε, πώς τον είπες, Γρινεζάκη.
0: Γρινεζάκης Μιχάλης.
1: Άμα τα ακούω αυτά δεν θέλω να πάρω, να μην σταματήσει.
0: Τρελαίνω,
1: μου αρέσει πάρα πολύ. Μου δίνει τόσες εικόνες όπως είπες.
0: Ακριβώς.
1: Που είναι φανταστικές. Τέλος πάντων, να χαιρετήσω το Χαραλάμπη, να τελειώσω να είναι καλά, να θυμάται τον αδερφό του. Όλο τον κόσμο χαιρετώ. Και επειδή είπε τώρα ο Αντώνης του Ματμάδα αυτή, λέω κρίμα που άργησε η ζωή κοντά μου να σε φέρει. Και πρόλαβε και μάρφαξε μια άλλη από το χέρι. Όλο τον κόσμο χαιρετώ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Να χαίρεσαι τα παιδάκια σου και εσύ και όλος ο κόσμος. Να είναι καλά και οι εκπαιδευτικοί που τα βοηθούν και κάνουν ό,τι κάνουν. Και να είμαστε όλοι καλά.
0: Ωραία, να σου πω και εγώ μια ματινάδα για το κλείσιμο. Που δεν ξέρω,
1: ναι,
0: βέβαια ποιανού είναι, αλλά είναι πολύ ωραία,
1: ναι,
0: ματινάδα.
1: Ναι.
0: Πίνεις νερό και ξεδιψώ. Διπνάς κι εγώ χορταίνω. Γελάς, διπλή νιώθω χαρά. Δακρύζεις και ποθαίνω.
1: Πολύ ωραία ματινάδα. Δεν ξέρω και εγώ τι να συνέχει. Σου λέω και αθάνατο λέει νερό να βρω. Δεν πίνω και ας ποθάνω. Άμα δεν βρεις και εσύ να πιείς, δεν θα ζω να κάνω.
0: Δεν θα ζω να κάνω. Πολύ ωραία.
1: Γεια σου Γιώργο. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια, γεια.
2: Κάπου εδώ τελειώσαμε.
0: Εμείς δεν τελειώσαμε. Μία η ώρα τελειώνουμε. Αντώνης Μαζοκοπάκης. Να στείλω συγχαρητήρια στον Νίκο τον Τρανοδάκη στην Άξο, που μου γράφει ότι ο γιος του μπήκε στην ιατρική. Και εμένα λέει ο γιος μου, ο Γιάννης, πέρασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Καλή σταδιοδρομία σε όλα τα παιδιά. Συγχαρητήρια στα κοπέλια σου, Γιώργη Λεκάκη. Καλή σταδιοδρομία να έχουν, να είναι καλά, να τα καμαρώνεις. Και εσύ, Γιάννη, το γιο σου, ιατρός. Μπράβο. Περήφανος πατέρας, Νίκο. Πολύ χαίρομαι. Συγχαρητήρια. Παρακαλώ.
3: Χαίρετε.
0: Γεια σου, κύριε Σπύρο.
3: Τι κάνετε?
0: Σε περιμέναμε. Όλα καλά?
3: Να είστε καλά, να είστε καλά. Εύχομαι καλή, καλή, καλή σταδιοδρομία και καλές επιτυχίες στα παιδάκια σου. Εύχομαι να είμαστε όλοι καλά.
0: Στα Χανιά περάσαμε στο Πολυτεχνείο και τώρα το χειμώνα λέω πως θα βρεθούμε να τα πούμε από κοντά.
3: Στο λόγο μου θα το ευχαριστηθώ. Στο λόγο μου θα το ευχαριστηθώ.
0: Ναι, ναι.
3: Κράτησε το τηλέφωνό μου.
0: Θα τα πούμε, κύριε Σπύρο.
3: Θα τα πούμε. Χαιρετώ το Χαραλάμπη, το Καλογεράκι, εσάς και όλο τον κόσμο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, ευχαριστώ.
3: Και όλου του κόντου τα παιδιά περάσανε και κουράγιο σε αυτά που δεν περάσανε.
0: Να είσαι καλά.
2: Κάπου εδώ τελειώσαμε, σπάσε το ποτήρι.
0: Δεν τελειώσαμε, μία η ώρα τελειώνουμε, έτσι. Πάμε με Χρήσαντο Μακράκη, Δεύτερη Ζωή. Θα το αφιερώσω στον Νικόλα τον Σταυρουλάκη. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα έρθω με το ποίημά του.

Καλό μεσημέρι στη φίλη μας την Ιωάννα Τσακάλου. Καλημέρα όλη μέρα, υγεία, καλή εκπομπή. Και μια μέρα γεμάτη με χρώματα, φως και ελπίδα. Χαρούμενη Παρασκευή για όλους.

0: ξαναγεννηθώ.
1: Αφού θα ξαναγεννηθώ να σε αγαπήσω πάλι. Παρακαλώ.
2: Έλα Γιώργο.
1: Έλα κύριε Μιχάλη.
2: Λοιπόν, χαιρετώ πρώτα τη φιλιότσα μου, δεύτερο τον Τριανταφυλάκη, δεύτερο τον Κοκαράκη, τον Αλέξη, τον Ηλία και τις Τόνιες, τις Μαρίες, όλες σας χαιρετώ και σας αγαπώ. Λοιπόν, και ο κάθε άνθρωπος πρέπει να είναι πρώτα άνθρωπος και μετά με περπατάει στην κοινωνία. Εγώ δεν βλέπω και χαίρομαι που δεν βλέπω. Γιατί δεν βλέπω τα βρωμερά υποκείμενα.
1: Καταλαβαίνεις όμως από μακριά ποιος είναι σωστός και
2: βέβαια,
1: μια κουβέντα
2: από
1: να πει.
2: Μακριά, με μια κουβέντα που θα μου πει.
1: Με τον τρόπο που μιλάει, έτσι.
2: Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, να χαίρεσαι την οικογένειά σου, να την δεις όπως επιθυμείς. Την κυρία τη Μαρίκα τη δασκάλα, αυτή που είπε στις ματινάδες προηγουμένως, την κυρία Βρουβάκη και όλο τον κόσμο. Εύχομαι καλό υπόλοιπο του καλοκαιριού να έχει όλος ο κόσμος.
1: Και σε εσάς κύριε Μιχάλη και καλό Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα
2: ευχαριστώ,
1: πάλι.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ επίσης, ευχαριστώ.

0: ότι...
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Πάλμολιβ 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός. Αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο, είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920. 23-193 και 69-81-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες Τιμπάκι. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
8: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μίλος Φιδάκη.
9: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
0: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Ιουλία Καλιμάνη Live.
13: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
12: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
13: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
12: Ιουλία Καλιμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
13: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
12: Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
13: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
14: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη Ζηλεβετιά. Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Μανιάς. Δώσε μου νιώτη δεύτερη, Θεέ μου, να δοκιμάσω σ' αγάπες, γλέντια και χαρές.

0: σε γλέντια, σ' αγάπες γλέντια και χαρές τη ζήση να περάσω.
1: Δώσε μου, Θεέ μου, δώσε μου νιώτη δεύτερη.
0: Τελευταία μία ώρα της εκπομπής, μέχρι τη μία μαζί.

Να το στείλουμε στο Αϊβαλί, στο φίλο μας τον Μπαϊράμ Μπαλίκ. Από το Αϊβαλί, καλημέρα Γιώργο και σε όλη την παρέα του ερωτόκριτου του Μπαϊράμ Μπαλίκ. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλη την παρέα. Το μήνυμα που έρχεται από Ρόδο, από Αφάντου Ρόδου. Φίλος ο Γιάννης, καλημέρα Γιώργη, καλημέρα σε όλη την παρέα. Εύχομαι καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους. Από Αφάντου, Ρόδος.

0: Παρακαλώ. Καλό μεσημέρι.
1: Ναι, κύριε Γιώργο.
0: Ναι, κυρία Ελένη.
1: Τι κάνετε?
0: Πολύ καλά.
1: Χαρούμενο σήμερα. Να τα χαίρεσαι τα διδυμάτια σου, συγχαρητήρια, και όπως επιθυμεί να τα δεις.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που πέρασαν και συγχαρητήρια και στο στρατή του Ταβερναράκη, το γιο που πέρασε κι αυτός.
0: Το Μανώλη, ναι, ναι, βέβαια, συγχαρητήρια.
1: Σε όλα τα παιδιά που πέρασαν και που δεν πέρασαν, να μην στενοχωρούνται, θα περάσουν άλλη φορά. Και καλημέρα μου σε όλες τις συνενάδες μου και σε όσους ακούνε ρετόκριτο. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό καλοκαίρι, κυρία Ελένη.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Γεια σου. Μανιάς, δώσε μου νιώτη. Την υπέροχη μουσική του Στέλιου του Σταματογιαννάκη, καλή του ώρα. Στίχη Νίκος Μανιάς. Πίνω κρασί, γελώ, γλεντώ και τραγουδώ τις ζήσεις, γιατί τα όνειρα γλυκά να γίνονται αναμνήσεις.
2: Πίνω κρασί, γελώ, γλεντώ.
0: Μανιάς. Καλό μεσημέρι.
3: Κύριε Γιώργο, πολλά συγχαρητήρια.
0: Γεια σου, κυρία Αντωνία.
3: Πολλά συγχαρητήρια στα παιδάκια σου, να τα χαίρεσαι.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
3: Τα βιοδρομία να έχουνε υγεία και χαρά στο σπίτι σου και στα παιδιά σου. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
0: Και εσύ, σε ευχαριστώ. Συνέχεια του μηνύματος από την Έλληνα από τις Αρχάνες, λέει συγχαρητήρια στην κυρία Νίκη με τις όμορφες μαντινάδες. Σωστότατη. Και επειδή παρέλειψα πριν, στέλνω την αγάπη μου και την εκτίμησή μου σε όλους τους ακροατές σας. Έλενα Αρχάνες. Απίστευτες μαντινάδες, μας είπε η Νίκη. Όπως πάντα δηλαδή. Παρακαλώ.
4: Γιώργο, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Ήθελα κάποια στιγμή, αν προλάβεις ή αν δεν προλάβεις, να το βάλεις στο τέλος της εκπομπής.
0: Ποιο τραγούδι?
4: Ένα κομμάτι που είχες βάλει μια μέρα και μ' άρεσε πάρα πολύ. Μάλλον από την Κύπρο το είχαν παραγγείλει, από τα φαν του Κύπρου.
0: Ναι.
4: Που έλεγε για πατέρα, κάτι τι, ένα τραγούδι που μ' άρεσε πάρα πολύ. Σαν νησιώτικο ακουγόταν.
0: Α, κατάλαβα ποιο λες, το Ματέο Γιαννούλη λες.
4: Μπράβο, αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα το βρούμε.
4: Αν δεν προλάβεις, βάζω στο τέλος.
0: Μάνα και πατέρας. Μάνα και πατέρα.
4: Ναι, αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
4: αυτό.
0: Κατάλαβα τι λες.
4: Υπέροχο τραγούδι. Γεια σου, γεια σου. Ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ εγώ. Μου έχετε ζητήσει, Στέλιο Μπικάκη. Πάμε και με Στέλιο Μπικάκη. Πού πήγαινες πρωί-πρωί? Έλα το ρέθυμνο. Γεια σου Μανώλη πατεράκι, γεια σου φίλε. Μετά έρχεται το τραγούδι σου.
5: Πήγαινες κερά μου που, που πήγαινες πρωί πρωί με τα στενά βαρμένα.
0: Καλημέρα κυρία Ελένη Βρουβάκη στον Ήπος από Κορώνου
5: και, τα ρεθεμιωτό
0: και στο Μοσχάτο.
5: Έχεις...

0: 2892-28-9-20-53-500 το τηλέφωνο μας και βγαίνουμε αέρα, παρακαλώ.
1: Ναι, εγώ το κατέχω απόξω.
0: Κατέχω το εγώ.
1: Είδες εδώ. Και δυο το κατέχομαι.
0: Πες μου τη συνέχεια τώρα.
1: Δεν θέλω να το ξαναπείς γιατί εγώ το κατέχω.
0: Άλλοι όμως δεν το ξέρουν, γι' αυτό το δω υπένθυνο.
1: Χίλιες χιλιάδες συγχαρτήρια και πάλι. Αλεξό μου, συγχαρτήρια στα διδυμάτια σου. Ζαζά Κατερίνα, μικρή Κατερίνα, Γιώργο Λεκάτσι και πάει λέγοντας. Ρούλα μου, μια όμορφη καλημέρα σε σένα, στην Έλενα την αγαπημένη μου. Μα μη μου πεις εδώ, ξεχωριστή κοπέλα, και να τη γνωρίσεις.
0: Μα φαίνεται ο άνθρωπος, φαίνεται.
1: Ναι,
0: με τον τρόπο
1: στη
0: που...
1: Ρούλα μας, στην Έλενα, στη Μαρία την Αντρουλάτσι και πάλι στο παιδί της Αυτινής, χίλια συγχαρτήρια. Στον κύριο Δημήτρη από τα Χανιά. Να είναι όλος ο κόσμος καλά και εσύ να τα αποκαμαρώσεις όπως επιθυμείς. Να πω μία.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ λέει δεν ένιωσα ποτέ φόβο, σκοτάδι, μπόρες. Γιατί έχω φίλους που βαστούν τη σέρα τέτοιες ώρες. Όλες αυτές, εσύ και όλος ο κόσμος.
0: Εγώ λέει δεν δίνω τίποτα από τα παλιά όνειρά μου.
1: Όχι.
0: Κι ας έρχεται ο παλιατζής συχνά στη γειτονιά μου. Εγώ που ξέρω να αγαπώ, ξέρω και να παρνούμε. Για δεν μ' αρέσει να έρχομαι και να σου διακονούμε.
1: Η σκέψη λέει όπου και να πας πάντα θα σε θυμίζει. Τι φίλους η απόσταση εύκολα δε χωρίζει. Πες να κλείσω.
0: Να πω μια στο Στέλιο τον Πικάκη στο Ρέθυμνο,
1: ναι.
0: Μια και παίζει το τραγούδι του από το Μιχάλη, που λέει ο κόσμος πάντα το γλεντά με τα γενέθλιά σου, παρηγοριά και ελπίδα τους να έχεις την υγειά σου.
1: Πικάκης.
0: Ναι.
1: Σου κλείνω εγώ και λέω μέσα στη φίλους τι καλούς σε έχω και καμαρώνω, το ξέρεις, γιατί κομμάτι μάλαμα. Γιώργο μου είσαι μόνο. Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο και πάλι συγχαρτήρια. Θα μιλήσω και με την Αλεξία, θα μιλήσω και με όλους σας.
0: Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε.
1: Καλό
0: καλοκαίρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλά να περάσετε. Γεια σου Γιώργο.
2: Από τα πέταλα δικά, ούτε περνάς και από...
0: Καλημέρα Μπάρμπα Αλέξη Κοκαράκη, καλημέρα στο Ηράκλειο. Να συγχαρώ λέει από καρδιάς τους γιού σου και εσένα που επήρανε ποσέ και του κυρού σου. Την αγάπη μου σε όλους, στέλνει χαιρετίσματα και στον Μιχάλη τον Καλοκαιράκη στα Χανιά. Αλέξης Κοκαράκης. Γεια σου Μπάρμπα Αλέξη. Αυτά και με αυτά περνάει η ώρα και τελικά δεν θα προλάβω να πω το ποίημα του του Νικόλα του Σταυρουλάκη. Να το πούμε τώρα. Τίτλος: Ο λάνθιστή μου άνοιξη. Ακούστε λοιπόν τι λέει ο Νικόλας ο Σταυρουλάκης. Αβάσταχτη είναι η βραδιά και έχει περίσα κάψα. Έτσι παντέρμες μοναξές φωτιές μου τσιανάψαν. Λείπεις, μα πάντα είσαι εδώ, ριζοβολά το βλέμμα. Στη θύμηση ολοζώντανη, στις πεθυμνιάς το νεύμα. Η σκέψη θαλασσόδαρτη, πικρόγευστο το βράδυ και ροδοχάραξε η αυγή με τσιαπουσίας χάδι. Σαΐτεψε το βλέμμα μου κοντά σου και δακρύζει. Μελίχρηση, πολύδρωση, πως θα σε δει ελπίζει. Ο λάνθιστή μου άνοιξη, φεύγεις και πιάνουν μπόρες. Η νύχτα μοιάζει ατέλειωτη και δεν περνούν οι ώρες. Η σκέψη και ο λογισμός κοντά σου πάντα ρένει. Αρτούσα και πασιφάει μου, δαφνοστεφανωμένη. Πάλι εστάθηκε ο νους στο έρωτα το μπαλκόνι και μοναχό φτεροκοπά ψυχής το χελιδόνι. Γλυκό από μεσήμερο, αυγή ροδό πεπλή μου, εσύ το οξυγόνο μου, εσύ και η απαντοχή μου. Νικόλα Σταυρουλάκη, Αρκάδιο ο Κρίς. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε στο Ρίθμινο τώρα κάτι από τα παλιά. Στο Μανώλη τον Πατεράκη. Και στον αδερφό του τον Λευτέρη. Γιάννης Μακρυδάκης, Κρουσόνας.

0: τσόκολε.
1: Γεια σου Γιάννη Μακρυδάκη. Χαιρετίσματα στους λαμπιώτες, στο Μανώλη και το Λευτέρι, στο Ρέθυμνο.

0: γελάσει.
1: Καλημέρα σύντεκνε ραπτάκι, αμοιράς Βιάνου. Δίνεις λέει το πρώτο φως της αυγής, το ύστερο της ειδήσης. Χώρια σου δε στολίζεται η ομορφιά της υφύσης. Σύντεκνε μου σεβαστέ και αγαπημένε, ούτε μπορείτε να δείτε τη χαρά μου πόσο μεγάλη είναι μαζί με τη δική σας χαρά για την επιτυχία των διδήμων σας. Εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου καλή και γόνιμη φοιτητική ζωή και μια άριστη σταδιοδρομία. Να μπορώ κι εγώ να έχω, να νιώθω δυο φορές περήφανος. Με συγκινείς ραπτάκι. Την αγάπη μου σε σένα και στην οικογένειά σου, ό,τι επιθυμείτε. Παρακαλώ.
2: Γιώργο, συγγνώμη που ξαναβγαίνω.
1: Παρακαλώ κύριε Μιχάλη, πείτε μου.
2: Την Εύα την χαιρετώ και την αγαπώ, αλλά την ξέχασα. Δεν μπορώ να τη λέω όλου. Εγώ αγαπώ όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο τον χαιρετώ και τον αγαπώ.
1: Αυτό είναι το καλύτερο. Δεν χρειάζεται να λέμε ένα-ένα ή θα ξεχαστούμε, θα ξεχάσουμε κάποιους. Οπότε...
2: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό είναι το καλύτερο.
2: Να χαίρεσαι τα διδυμάκια σου να τα δεις όπως επιθυμείς. Το λέω από μέσα από την καρδιά μου.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Ευχαριστώ.

κορυφή μαυρομάτα στο στενό. Αυτά και με αυτά καταφέραμε να συγκινήσουμε τον Γιάννη τον Ζαχαριουδάκη με το τραγούδι που μας χάρισε με τα μάτια της ψυχής. Δεν περίμενα λέει ότι θα είχε τόσο μεγάλη απήχηση. Πολύ συγκίνηση λέει, να σε καλά Γιώργο. Όντως μεγάλη απήχηση, θα το βάλουμε πάλι να ακουστεί στο τελείωμα.

Πάμε να στείλουμε και αυτό που μας ζήτησε η φίλη μας η Ειρήνη. Μιλάει για τη μάνα και τον πατέρα, τα πιο αγαπημένα μας πρόσωπα. Για πάντα ακούσαμε από την αρχή. Μαθαίος Γιαννούλης ερμηνεύει και Μιχάλης Λιαγούρης, μάνα και πατέρα.

0: τα παλιά.
1: Να γυρνούσαν πίσω τα παλιά.
0: Ζεστήσα σαν καλιά. Μάνα και πατέρα, να μπαίνα μια μέρα και μαζί σας να φεύγα.
1: Καλό μεσημέρι στον Πειραιά, μας ακούει η φίλη μας η Κλειό. Συγχαρητήρια για τη διπλή χαρά σας, κύριε Γιώργο. Όλα τα παιδιά εύχομαι να βρίσκουν το δρόμο τους σύμφωνα με τις κλήσεις τους. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία, αγάπη και αισιοδοξία για όλους τους ακροατές. Η Κλειό από τον Πειραιά. Από την Αθήνα μας στέλνει το μήνυμα ο κύριος Κωνσταντίνος Θανόπουλος. Καλησπέρα αγαπητέ Λεκάκη, καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, πάντα με δύναμη την κάθε μέρα. Ο τενταλώνει η θωριά, ο άνθρωπος δεν βλέπει. Η Αγία η Παρασκευή, τη γιατριά θα πρέπει. Την προστασία της πάντα μέσα στη ζωή μας. Κωνσταντίνος Θανόπουλος. Παρακαλώ. Ναι.
2: Άκουσα το ξαναβάλτε το τραγούδι, να του δώσω θερμά συγχαρητήρια του Γιάννη του Ζαχαριουδάκη. Πρέπει να έχει ρίζες αυτός από εδώ από τον τόπο.
1: Είναι από τη Γαλλιά, είναι ο γιος της Ελένης της Μανασάκης. Ο γιος της Ελένης της Μανασάκη είναι.
2: Είναι Κρομίτιδες, ναι.
1: Ο γιος της Ελένης της Μανασάκη.
2: Ναι, ναι.
1: Της αδερφής του Γαλιανού, του Λευτέρη.
2: Ναι, ναι, ναι. Κρομίτιδες παραμοιάζουν όλους τους Ζαχαριουδάκηδες. Και εγώ είμαι από το Ζαρό. Κοντοχωριά είμαστε, να του δώσω θερμά συγχαρητήρια. Και σε σένα ευχαριστώ που το βάζεις, να το ακούσω με πιο υπομονή τώρα. Εντάξει Γιώργο.
1: Να είσαι καλά, θα τα ακούσουμε αμέσως τώρα και φεύγουμε, και φεύγουμε με αυτό. Yeah. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο και πάλι συγχαρητήρια στα παιδιά που πέτυχαν στις εξετάσεις. Καλή σταδιοδρομία. Καλή φοιτητική ζωή και σε όσα δεν πέτυχαν, η ζωή είναι μπροστά. Ευκαιρίες υπάρχουν. Αρχή να τις αρπάξουν.

0: στην Κρήτη ζει Λεβεντιά. Μία προσφορά.
1: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
2: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
4: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
5: Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε ιδανικά τις επίσημες υποχρεώσεις του για τη νέα αγωνιστική περίοδο, επικρατώντας 2-1 τη Σπάξη στην Ουγγαρία, στον πρώτο αγώνα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League. Ο ΠΑΟΚ λήγησε την Δυναμό Κιέβου, ξεπερνώντας το σοκ του γρήγορου γκολ, γύρισε το παιχνίδι με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντέλια και επικράτησε 3-2 στην Πολωνία, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα εν ώψη της ρεβάνς στην Τούμπα. Δημοσίευμα από το Ισραήλ ήρθε να εξηγήσει τους λόγους που ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη ΑΕΚ στην προσπάθεια απόκτησης του Kings Kangua. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η πρόταση που κατέθεσαν οι πράσινοι στη Χάπο Ελμπερσέβα έφτασε τα 4 εκατομμύρια ευρώ, νούμερο το οποίο ήταν μεγαλύτερο από εκείνο που προσέφερε η Ένωση και αρκετό για να πιστούν οι Ισραηλινοί και να πούν το ναι. Ο έμπειρος goalkeeper Ντομινίκ Λιβάκοβιτς, σύμφωνα με τις τελευταίες κροατικές πηγές, είναι κοντά στο να κλείσει στον Ολυμπιακό εν ώψη της νέας σεζόν. Ο Χρήστος Τζόλης στην Arsenal από την Club Breeze με μεταγραφή ρεκόρ για ελληνικό και βελγικό ποδόσφαιρο.
6: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
7: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο.
8: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
9: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
10: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
9: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
10: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
9: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
10: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
9: Με βαθύ κόκκινο χρώμα.

0: σχήμα χωρίς πράσινη ράχη.
1: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
0: Runner. Φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
1: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
0: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
1: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
0: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronics.
1: Runner και Tronics.
0: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Αυξέντια 2026. Εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους αυξέντιους αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος αυξέντιος δρόμος 7,4 χιλιόμετρων και ο δεύτερος Απολλώνιος δρόμος 10,5 χιλιόμετρων μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών αυξέντιων είναι ένα: όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
6: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
6: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
5: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
6: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
5: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
8: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Το κερί τη ελπίδα ζουνε, που το σβησένει μπόρα, που το σβησένει μπόρα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Θέλω η πηγή που μ' ανοίξες αυτή να μείνει μόνο.
0: Μόνο κριτικά.
1: Πράσινη

μπλιό κουτιά, δε στένω μπλιό τσικάλι. Δε στένω μπλιό τσικάλι, έκαει κάτι μια φορά, να μην καώ την άλλη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
7: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
8: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
7: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
8: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης, δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
9: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
10: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Γυναίκα βεργολίγε, ρί και πέρδι κοστιθά, ρί και πέρδι κοστιθάτη.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Για κάθε νύχτα σκοτεινή και μαυρό φορεμένη.
0: Ερωτόκριτος.

0: με τρόπο.
1: Στους 87,9. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, επανέλαβε για μία ακόμη φορά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα δεδομένα για τη δολοφονία της 49χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ, μητέρα δύο παιδιών στη Σύρο, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της έπειτα από μαχαιριά στην πλάτη, μέσα σε κατοικία στην Άνω Σύρο. Καθώς η άτυχη γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, μετέβη στο σπίτι του ζευγαριού για να εισπράξει ενίκεια και μετά από έντονο διαπληκτισμό, ο άντρας φέρεται να τη μαχαίρωσε στην πλάτη. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με μπουρίνια κεραυνούς και πιθανές χαλαζοπτώσεις αναμένονται σήμερα σε κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου. Λιγότερο από ένα 24ωρο μετά την υπογραφή της πολυαναμενόμενης συμφωνίας για την ανάπτυξη πυρηνικής συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας για ειρηνικούς σκοπούς, ο Τραμπ ανέτρεψε τους όρους της θέτοντας νέα προϋπόθεση. Το Ριάτ θα πρέπει να προσχωρήσει στις συμφωνίες του Αβραάμ, εξομαλύνοντας τις σχέσεις του με το Ισραήλ.
4: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
5: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
6: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
7: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο. Το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
6: Μπελέντο. Πολυκαρπικό. Αυτοκλαδευόμενο. Κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
7: Μπελέντο. Καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
6: Μπελέντο. Το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
7: Μπελέντο. Από τον ισπανικό οίκο σε μήλας φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
8: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98 και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό το κιλό 11.39. Κοτόπουλο άρταση πίνδου το κιλό 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας χωρίς σωστά 14.49. Παγωτό κρικρί 3 λίτρα 7.98. Νέσκαφέ κλασικ 100 γραμμαρίων 4.49. Μέλισσα ζυμαρικά νούμερο 6, νούμερο 7, νούμερο 10, 0.87. Κρασί Μιχαλάκι αγιορείτικο ή μοσχοφύλερο 4.90. Νερό ρούβαση εξάδα 1.58. Σαμπουάν Ούλτρεξ 360 ml 2.94. Όμο υγρό απορρυπαντικό 50 μεζούρες 5.11. Υγρό πιάτον φέρι 654 ml 2.68. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930 23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891 092434.
0: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισης.

0: 4.
1: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
2: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκο.
3: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
4: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
5: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
7: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: φορές που έχω κι εγώ για σένα.
1: Η Κρήτη ξέρει να γλεντά στο δικό της ραδιόφωνο. Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
7: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
8: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω! Αλλά εδώ! Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό!
9: Έχουμε Αλφα! Παντού!
8: Δηλαδή?
9: Αλφα! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα! Έχουμε Αλφα παντού και πάντα! Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
10: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
11: Αυξέντια 2026, εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος, 7 7,4 χιλιόμετρων και ο δεύτερος Απολλώνιος δρόμος 10,5 χιλιόμετρων μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών αυξέντιων είναι ένα, όχι στους πολέμους, ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
12: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη 29 Ιουλίου.
13: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
14: Να γράφεις, να τηλεφωνείς.
15: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
16: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
7: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
15: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε, αχ, και ξέρουν και γλεντούνε.
0: 87,9.
1: Παχίλια καλά.

0: Παραπονιάρι θε, θε σύστηψε, φτυχή ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
1: Ερωτόκλητος στους 87,9. Μια συνάντηση με την παράδοση.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε ιδανικά τις επίσημες υποχρεώσεις του για τη νέα αγωνιστική περίοδο, επικρατώντας 2-1 τη Σπάξη στην Ουγγαρία, στον πρώτο αγώνα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League. Ο ΠΑΟΚ λήγησε την Δυναμό Κιέβου, ξεπερνώντας το σοκ του γρήγορου γκολ, γύρισε το παιχνίδι με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντέλια και επικράτησε 3-2 στην Πολωνία, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα εν ώψη της ρεβάν στην Τούμπα. Δημοσίευμα από το Ισραήλ ήρθε να εξηγήσει τους λόγους που ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη ΑΕΚ στην προσπάθεια απόκτησης του Kings Kangua. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η πρόταση που κατέθεσαν οι πράσινοι στη ΧΑΠΟ Ελμπερσέβα έφτασε τα 4 εκατομμύρια ευρώ, νούμερο το οποίο ήταν μεγαλύτερο από εκείνο που προσέφερε η Ένωση και αρκετό για να πιστούν οι Ισραηλινοί και να πούν το ναι. Ο έμπειρος goalkeeper Ντομινίκ Λιβάκοβιτς, σύμφωνα με τις τελευταίες κροατικές πηγές, είναι κοντά στο να κλείσει στον Ολυμπιακό εν ώψη της νέας σεζόν. Ο Χρήστος Τζόλης στην Arsenal από την Club Breeze με μεταγραφή ρεκόρ για ελληνικό και βελγικό ποδόσφαιρο.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
8: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
9: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
8: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο.
9: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
8: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
9: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο σε μήλας φύτο και τη φύτο Ελλάς.
10: Ιδέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, Πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
14: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
8: Σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
9: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο σε μήλας φύτο και τη φύτο Ελλάς.
10: Ιδέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, Πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
14: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση

0: σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
3: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
4: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
3: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Αχι, αχι. Εγλέντι σαν την τη ζωή. Εγλέντι σαν την τη ζωή. Σε χαρές μεγάλες. Και σε χαρές μεγάλες, μα και σε λύπες που ζήσα και δεν μοιάζαν μάλες. Μα και σε λύπες που ζήσα και δεν μοιάζαν μάλες.
1: Από γλεντά καλά γλεντά, από γλεντά καλά γλεντά και τσακ εγώ.
2: Το

0: πει. Καρόσε κοπελιά μου να έχει, να έχει η ζωή η παράταση, να ζήσω παραπάνω. Να ζήσω παραπάνω με φίλους ξεφαντώματα, όσα μπορώ να κάνω. Με φίλους ξεφαντώματα, όσα μπορώ να κάνω.
1: Εγώ ζηλεύω του Ζορμπά. Εγώ ζηλεύω του Ζορμπά και τη γλεντώ τη ζήση. Όπα και τη γλεντώ τη ζήση. Για δε γατέχω η μοίρα μου. Για δε γατέχω η μοίρα μου που θα με σταματήσει.
2: Εγώ στον κόσμο, εγώ στον κόσμο ετούτον, ναι, και προπαντός στον άλλο. Και προπαντός στον άλλο πάντα, πάντα θα κάνω όπου βρεθώ του μέρα

0: Καμαρών Τσάντι. Αχ, την Καμαρών Τσάντι, γιατί δεν κάνω μια στιγμή στη μοναξιά χαλαρή.
1: Ερωτόκριτος.
2: Μιλώ σου με τα μάτια μου κι αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
1: Ερωτόκριτος.

0: Ταξιδεύω.
1: Η δυνατή φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ανατολικά υπηρωτικά και το Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε κεντρικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Καβάλα Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Πρέβεζα Σέρες Τρίκαλα 30 Αθήνα Άρτα Λίμνος Ύφνος 31 Ηράκλειο Μύκονος Νάξος Χανιά 34 Καλαμάτα Ρέθυμνο.
2: Ένας έρωτας σταθμός Ερωτόκριτος 87,9 Η φωνή της Κρήτης.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
2: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
9: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
10: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
11: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
10: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
11: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
10: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
11: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892 0 24 218.
10: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
0: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Μεγάλες φωτιές σε Ισπανία και Γαλλία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιφέρεια της Μαδρίτης, η Ελλάδα στέλνει Καναντέρ, 30.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Οι πυρκαγιές επιδεινώνονται σε συνδυασμό με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στο ανθόφυτο έτολο Ακαρνανίας. Φωτιά εκδηλώθηκε και σε ξερά χόρτα και ελαιοδέντρα στο Κοροπή. Η Ελλάδα έχει ανάγκη για ένα νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης επί της πρότασης για αναθεώρηση διατάξεων του συντάγματος. Για απόλυτο σκοτάδι διαφθοράς και ο ΠΚΕΠΕ στην ανακύκλωση, έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Άνοδος στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.490 μονάδες. Ιστορική ξηρασία στην Ολλανδία, στερεύουν τα ποτάμια της Ευρώπης.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
5: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
4: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
5: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
4: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
5: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα. Με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
4: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio. Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
6: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 28920-45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
7: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Μπριζόλα χοιρινή καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5,84. Νταβ ντους 720 ml 2,84. Σκόνη Έσεξ από ρυπαντικό 50 μεζούρες 4,99.
11: Τυρί τοστ Γκούντα το κιλό 5,22. Δημητριακά Κέλλογκς παιδικά 330 γραμμαρίων 2,99. Μείγμα για παγωτό Γιώτης 2,98. Παιδικές πάνες Μπέιμπιλίνο οικονομική συσκευασία 10,78.
12: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557.
13: Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
14: Όμως 6,35 το κιλό. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5,84. Νταβ ντους 720 ml 2,84. Σκόνη Έσεξ απορρυπαντικό 50 μεζούρες 4,99. Τυρί τοστ Γκούντα το κιλό 5,22. Δημητριακά Κέλλογκς παιδικά 330 γραμμαρίων 2,99. Μείγμα για παγωτό Γιώτης 2,98. Παιδικές πάνες Μπέιμπιλίνο οικονομική συσκευασία 10,78.
12: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557.
13: Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28 91 0 92 434.

0: Γιαννάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891-092-434.
1: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκο.
2: Αυξέντια 2026, εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος, 7,4 χιλιόμετρων και ο 2ος Απολώνιος Δρόμος, 10,5 χιλιόμετρων, μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών Αυξέντιων είναι ένα, όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Το όνειρο, όνειρό μου. Το όνειρο ευχαριστώ που φέρνει τη μορφή σου. Και ξεγελώ.

0: Ιεροτόκητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες Τυμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98 και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
8: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
7: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
8: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
7: Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
8: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω.
7: 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
8: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
9: Ερωτόκριτος.
10: Θεέ μου και κάμε μου την στη γειτονιά μου χώμα, να βάνω κάθε ταχυνή μια χαχαλιά στο στόμα.

0: Αυτόκριτος.
1: Χριστέ μου πως θα ρέω με τα δέντρα όταν ανθούνε.
0: Ερωτόκριτος.
2: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
0: Στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Η μοίρα μου. Η μοίρα μου μου πάντηξε και μου είπε εσύ θα αργήσεις. Πρέπει πολλά να σου συμβούν χαρές για να γνωρίσεις.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
3: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
2: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
3: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
2: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
3: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
2: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
3: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
2: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
3: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
2: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
3: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
2: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
3: Runner και Tronix.
2: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
4: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Πάλμολιβ 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα.

0: ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
2: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λοιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
1: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην Κεντρική Λεωφόρο. Στη Διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003. Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη.
3: Ακούστε
1: λύση.
3: Την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
4: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Κρήτη μου, όμορφο νησί, νησί του παραδείσου. Ερωτόκριτος.
1: Εδυναμώσαν οι καιροί και έρχονται μπόρες πάλι. Δώσ' μου τη χέρα σου χαρά, δεν έχω δύναμη άλλη.

Το αν και πόσο σ' αγαπώ. Το αν και πόσο σ' αγαπώ, μη με ρωτήξεις, Βιόλα. Μη με ρωτήξεις, Βιόλα, σ' αυτή την ψεύτρα ή

μόνο. Δεν θα το μάθεις αν εμπονώ, αν σ' αγαπώ και πόσο. Αν σ' αγαπώ και πόσο κι αν παλεύω μέσα μου να μην το φανερώσω.

Φεγγάρι, πώς την αγαπώ. Φεγγάρι, πώς την αγαπώ, Μιτζή το πιζνά, Γιάννη. Μιτζή το πιζνά, Γιάννη, τι

μου έχει στέναγμο. Η νύχτα που έχει στέναγμο κι ο πόνος της τσεπάζει. Κι ο πόνος της τσεπάζει ανάθεμα σε για καρδιά. Πόσο πολύ σου μοιάζει

τα στεναγυρίζει κι όπου πονούνε οι ψυχές πηγαίνει και καπίζει. Στην κοιμηθιά μου, για σε μη μου στην κοιμηθιά μου η μοναξά. Άντες, στην κοιμηθιά μου καθαργά η μοναξά με βρύνει. Η μοναξά με βρύνει να μην αφήσει ζωντανό.

Πρόσεκο, παιδιά μου. Στο κάτω κόσμο να διαβείς, στο κάτω κόσμο να διαβείς, ο πίσω θα σε φέρω. Ο πίσω θα σε φέρω και να με πούνε ανατρώ. Αν δεν το καταφέρω.

Τζαβάρο. Για σε μη μου Τζαβάρο στο μυαλό, ό,τι κι αν θελήσω. Ό,τι κι αν θελήσω μέσα σε 24 ώρες.

συγχωρώ τα λάθη σου, κερά μου. Δε συγχωρώ τα λάθη σου, όσο κι αν σου έχω πάθος. Όσο κι αν σου έχω πάθος, ποτέ κι εμείς δεν πήγωσαι, ναι, τον άλλο κατά λάθος.

0: Πού δεν είναι ο θάνατος του χωρισμού αιτία. Του χωρισμού αιτία το αν και πόσο μ' αγαπάς δεν έχει σημασία.
1: Ερωτόκριτος.

0: Πρωτόκριτος.
1: Ταξίδια. Ταξίδια κάνουμε το νου. Κι είναι μόνο δικά μου. Η μόνη μου αποσκευή είναι τα όνειρά μου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6 το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
6: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
7: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό!
6: Δεν υπάρχει!
7: Δεν υπάρχει! Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
6: Υπάρχει, βρε γιαγιά! Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
7: TikTok! Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
8: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
9: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
10: Αυξέντια 2026, εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος, 7,4 χιλιόμετρων και ο δεύτερος Απολώνιος Δρόμος, 10,5 χιλιόμετρων, μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών αυξέντιων είναι ένα: όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη. Γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία. Τρέχουμε για τον άνθρωπο. Τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο.
11: τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσαράνε οι γιο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ραθέμνος και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόχρητο.

0: Με Συρτό Σιγανό, Μαλεβιζιώτη Πεντοζάλη, θα σας κάνουμε παρέα. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87.
1: Ερωτόκριτος.
2: Πάντοτε φταίει η καρδιά για ό,τι συμβεί στο σώμα, γιατί είναι αυτή ο ρυθμιστής και στην αγάπη ακόμα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ρόζο κόπελο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαλλιό μου δεν το βλέπω κι είναι για να πιω φαρμάκια. Πλαστήμω την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Θάλασσα, τη γαλήνη σου ζηλεύω ώρες ώρες, πως είσαι τόσο ήρεμη μετά από τέτοιες μπόρες.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Μεγάλες φωτιές σε Ισπανία και Γαλλία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιφέρεια της Μαδρίτης, η Ελλάδα στέλνει Καναντέρ, 30.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Οι πυρκαγιές επιδεινώνονται σε συνδυασμό με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στο ανθόφυτο έτολο Ακαρνανίας. Φωτιά εκδηλώθηκε και σε ξερά χόρτα και ελαιοδέντρα στο Κοροπή. Η Ελλάδα έχει ανάγκη για ένα νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης επί της πρότασης για αναθεώρηση διατάξεων του συντάγματος. Για απόλυτο σκοτάδι διαφθοράς και ο ΠΚΕΠΕ στην ανακύκλωση, έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Άνοδος στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.490 μονάδες. Ιστορική ξηρασία στην Ολλανδία, στερεύουν τα ποτάμια της Ευρώπης.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Η συστηματική έρευνα του Ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
9: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
8: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
9: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
8: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
9: Μπελέντο, από τον Ισπανικό οίκο σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
10: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύπτει
7: 3 83 21 907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Η συστηματική έρευνα του Ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
9: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
8: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
9: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
8: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
9: Μπελέντο, από τον Ισπανικό οίκο σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
10: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται.

0: ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
1: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο Σεμίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
4: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνή παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό το κιλό 11.39. Κοτόπουλο άρταση πίνδου το κιλό 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας χωρίς οστά 14.49. Παγωτό κρικρί 3 λίτρα 7.98. Νεσκαφέ κλασίκ 100 γραμμαρίων 4.49. Μέλισσα ζυμαρικά νούμερο 6, νούμερο 7, νούμερο 10, 0.87. Κρασί Μιχαλάκι, αγιορείτικο ή μοσχοφύλερο 4.90. Νερό Ρούβαση Εξάδα 1.58. Σαμπουάν Ούλτρεξ 360ml 2.94. Όμο υγρό απορρυπαντικό 50 μεζούρες 5.11. Υγρό Πιάτον Φέρι 654ml 2.68. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28.93.0 23.555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28.93.0 23.555 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28.91.0 92 434.
5: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
7: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με το Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
8: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
4: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
10: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
5: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
6: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
6: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
5: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
6: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
5: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
8: Ιουλία Καλυμάνη Live.
9: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία.
8: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
9: Με ξόδεψες όλοι εσύ.
8: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
9: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη ή βολεμένη.
8: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Και μπορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεια σου χαρά σου Βενετιά, πήρα τους δρόμους του νοτιά.
0: 87,9.

0: Ευχαριστούμε.
1: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 7.
2: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
5: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
6: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
5: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο.
6: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
5: Dark Knight. Φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
6: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 28920 45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
8: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα. Παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
11: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
12: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House.
0: Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Αυξέντια 2026, εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος, 7,4 χιλιόμετρων, και ο δεύτερος Απολλώνιος Δρόμος, 10,5 χιλιόμετρων, μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών αυξέντιων είναι ένα: όχι στους πολέμους, ναι στην ειρήνη. Γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία. Τρέχουμε για τον άνθρωπο. Τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

σας μύρω από θα μπόσε στον ήλιο. Από θα μπόσε στον ήλιο, πούσε τσι.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
8: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
9: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28 920 22 242.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο.
10: τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
11: Ερωτόκριτος.
12: Να πας να γίνεις μονάχη, να σώσεις την ψυχή σου.
11: Ερωτόκριτος.
12: Σώσουσι τα πράσματα.
11: Ακούμε κριτικά.
13: Σαν τα

αμφιβολές κι ο τύπος εχαρνέψει. Κι ο τύπος εχαρνέψει μη μου ξυπνήσουνε οι καημοί και ποιος θα τσιπαλέψει.

τόσο αθυβολή για χωρισμό και πόνο. Σαν να με κοπλιά μου, σαν να με αδύναμο κερί σε μια φωτιά και λιώνω.

0: 87,9.
1: Μου πήγαινες κερά μου που, μου πήγαινες πρωί πρωί με τα στενά βαρμένα και τα ρεθεμιωτόπουλα έχεις κουσουλαμένα.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

Γκρέμι σαν τις λόγικες, γκρέμι σαν τις λόγικες. Και του δουνιά τα πρέπει, σ' αγάπη σου τον έγκρεμο και στους 70 το δετή.

λίγος περί σας σκέψη έμπλεξα στην αγάπη σου, έμπλεξα στην αγάπη σου. Και ποιος θα με ξεπλέξει χωρίς μυαλό και λογική, λίγος περί σας σκέψη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Μεγάλες φωτιές σε Ισπανία και Γαλλία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιφέρεια της Μαδρίτης, η Ελλάδα στέλνει Καναντέρ, 30.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Οι πυρκαγιές επιδεινώνονται σε συνδυασμό με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στο ανθόφυτο έτολο Ακαρνανίας. Φωτιά εκδηλώθηκε και σε ξερά χόρτα και ελαιοδέντρα στο Κοροπή. Η Ελλάδα έχει ανάγκη για ένα νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης επί της πρότασης για αναθεώρηση διατάξεων του συντάγματος. Για απόλυτο σκοτάδι διαφθοράς και ο ΠΚΕΠΕ στην ανακύκλωση, έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Άνοδος στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.490 μονάδες. Ιστορική ξηρασία στην Ολλανδία, στερεύουν τα ποτάμια της Ευρώπης.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη εκθέση μας, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
7: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα
10: στις καλύτερες τιμές.
11: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
12: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
13: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Πρωτόκριτος.
1: Στον δρόμο μου το σκοτεινό άδειξη φως κι ανάψει. Αδέσα μάνα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Μας έτσι έγινε ένας πόνος.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920 22725 και 693 83 21 907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
7: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
6: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες πρώτης εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκου.
11: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
12: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
13: Να γράφεις, να τηλεφωνείς.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
16: Ερωτόκριτος.
17: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μιλοζαρίφικο. Όπα και αντίς για το Ινατιτζί θα γίνει το δικό.
16: Ερωτόκριτος.
17: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
16: 87,9.
17: Μες.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
5: Αυξέντια 2026, εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος, 7,4 χιλιόμετρων και ο 2ος Απολλώνιος Δρόμος, 10,5 χιλιόμετρων, μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών αυξέντιων είναι ένα, όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
7: Κόρωμα 93,8. Παραδοσιακά ο καλύτερος κριτικός σταθμός. Κρήτη Κόρωμα 93,8.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
9: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
8: Παντός καιρού.
9: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
8: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
9: Συντονίσου.
8: Στο Κρητικόραμα, στους 93,8.
9: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
10: Εδώ είμαστε κι εμείς, εδώ, καλησπέρα, πέρα για πέρα. Είναι Παρασκευή, είναι 24 του Ιουλίου 26. Σιγά σιγά λοιπόν φτάσαμε στο τέλος της εβδομάδας. Εδώ Χανιά Κρητικόρα με 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Καλησπέρα Ηράκλειο, Ερωτόκριτος 87,9 για το Ρεάκι και το Λασίθι. Και απόψε θα κάνουμε την παρέα μας. Καλώς ορίσατε, καλή βραδιά να περάσουμε.

Με Βασίλη Σκουλά ξεκινήσαμε την αυλαία και της απόψινης εκπομπής που είναι ημερωτικά βέβαια. Κυριακή 3 του Αυγούστου στα Παγιά Ρούματα με τον μεγάλο Μανώλη Αλεξάκη. Με τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Παλαιών Ρουμάτων είστε όλοι καλεσμένοι και όλοι.

Με Βασίλη Σκουλά ξεκινήσαμε την αυλία και της απόψινης εκπομπής που είναι ημερωτικά βέβαια. Κυριακή 3 του Αυγούστου στα Παγιά Ρούματα με τον μεγάλο Μανώλη Αλεξάκη. Με τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Παλαιών Ρουμάτων είστε όλοι καλεσμένοι και όλοι.

3 του Αυγούστου στα Παγιά Ρούματα με τον μεγάλο Μανώλη Αλεξάκη. Με τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Παλαιών Ρουμάτων είστε όλοι καλεσμένοι και όλοι.

Και εμείς συνεχίζουμε με αγαπημένα τραγούδια. Καλησπέρα και στον Εμίλιο και στην Κάδανο. Αφιερώνει για όλους που ακούνε Κρητικό Ράμα. Τον ευχαριστώ. Υπάρχει και την Κυριακή εκεί μια πολύ καλή εκδήλωση στην Κάδανο με τους Κουρνάλιδες. Να την τιμήσετε, γιατί όλες οι εκδηλώσεις έχουν γίνει με πολύ κόπο και πολύ μεράκι και πολύ αγώνα. Καλησπέρα Νεκταρία, να είσαι καλά. Καθοδόν λέει, πηγαίνω σε κοινωνική υποχρέωση. Καλή εκπομπή, θα σε ακούω μέχρι να φτάσω. Δημήτρης Αναγνωστάκης είναι ο αντάρτης.

0: Όσοι θέλετε και στον αέρα τα μηνύματά σας. Πάμε στο Ηράκλειο, στην αγαπημένη μας Τόνια. Καλησπέρα Τόνια.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις απόψε, μια χαρά σε ακούω αισιόδοξη.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Σε ευχαριστώ γιατί πάντα μας μεταδίδεις την άβρα σου, τη θετική άβρα σου.
1: Είναι, καλά.
0: Είναι και το Σαββατοκύριακο μπροστά μας και πρέπει να είμαστε μέσα στην τρελή χαρά. Αν και λέει ότι θα έχουμε λίγο κακοκαιρία, μίνι κακοκαιρία, δεν ξέρω. Όλα χρειάζονται. Μετά που καήκαμε, χρειάζεται και η δροσιά.
1: Έτσι. Είπα να χρειάζεσαι σε όλους, σε εσένα με πολύ αγάπη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Στο Δημήτρη στο Μόδι, στο κυρία Σοφία στην Πελοπόννησο και στην κυρία Εύα με την αγάπη μου.
0: Σε ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο να περάσουμε. Έτσι, σε ευχαριστώ, Τόνιο μου. Διαφορεί κι όπλο το δίκιο του κρατεί. Από τα Χανιά μας ακούτε τα ζωντανά Κρητικό ώρα με 93,8. Ζωντανά μας ακούτε όμως και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι από τον Ερωτόκριτο 87,9. Οι δύο αγαπημένες ραδιοφωνικές συχνότητες της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας.

Και μετά το Δημήτρη Αναγνωστάκη, ένα email που μας ήρθε που λέει Ανδρέας, χαιρετίσματα λέει από την Κύπρο, καλησπέρα, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλησπέρα στην Ολυμπία και Ολυμπία Καθοδόνα. Δεν κάνω λάθος, αύριο γιορτάζουν οι Ολυμπίες. Χρόνια πολλά προκαταβολικά. Είναι τα βάσανα που καμιά φορά μας πέφτουν πολλά, αγκομαχούμε, αλλά η ζωή χωρίς βάσανα δεν λέει. Αρκεί να έχουμε λίγο υπομονή και επιμονή να τα ξεπεράσουμε. Και η αξέχαστη φωνή της Μαρίνας Κακλή, από τις καλύτερες γυναικείες φωνές στην κριτική μας μουσική.

Μια καλησπέρα μας έρχεται και απόψε από το τυμπάκι το Ηράκλειο, από την αγαπημένη μας κυρία Μαρίκα. Αφιερώνει για όλη την παρέα που ακούει Ερωτόκριτο, Κριτικόραμα, στα παιδιά του Γιώργη του Λεκάκη που μπήκαν στο Πολυτεχνείο και εκ μέρους της εκπομπής. Καλή σταδιοδρομία, συγχαρητήρια Γιώργο Λεκάκη, πάντα χαρές στο σπιτικό σου, καλή πρόοδο στα παιδιά σου. Αφιερώνει και για όλη τη ραδιοπαρέα μας, την ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα κυρία Μαρίκα, καλησπέρα την Μπάκη Ηράκλειο.

0: Κρητικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν στα πρώτα 14 λεπτά. Είναι Παρασκευή, είναι 24 του Ιουλίου. Φάγαμε σιγά σιγά και το μήνα. Και έτσι εύχομαι με υγεία να περάσει αυτός ο μήνας και να προϋπαντήσουμε ως επιτοπλίστων. Ο Αύγουστος είναι ο μήνας των διακοπών. Καλές διακοπές σε όλο τον κόσμο. Παρά την οικονομική στενότητα, μπορούμε μία-δύο μέρες να κλέψουμε, έστω και δίπλα να πάμε και στο χωριό μας. Κάτι είναι και αυτό. Να ξεφύγουμε λίγο από την καθημερινότητα. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει ο Αθηναγόρας, η Χριστίνα, η Κρίστη. Χρόνια πολλά και καλά. Να έχετε υγεία και να χαίρεστε τα ονοματάκια σας. Και μιας και δεν έχουμε εκπομπή αύριο, προκαταβολικά να πω χρόνια πολλά στην Άννα, στην Ανίτα, στον Ευπράξιο, στην Ολυμπία, στην Όλια. Χρόνια πολλά και καλά σε όλο τον κόσμο. Υγεία και χαρά. Λιλικάκης Ανδρέας. Εγώ που τώρα τραγουδώ.

Λιλικάκη Ανδρέα, εγώ για σένα τραγουδό. Αγαπημένο φίλο, συμμαθητή μου, 3 χρόνια στο Γιο Θρανείο, στο Λύκειο. Από τότε έχει το μικρόβιο, μου γράφει και ματινάδες. Γιατί είναι χάρισμα να έχει να βγάζει ματινάδες και να ακούμε τις εκφέρεις που δυστυχώς δεν το έχω. Και γενικά από τα καλύτερα παιδιά. Καλησπέρα στον Εμίλιο εκεί στην Κάδανο. Κουνάλιδες εκεί και στην Κάδανο 2 του Αυγούστου διοργανώνουν μια κριτική βραδιά, να την τιμήσετε. Καλησπέρα, μας λέει η Αναστασία εδώ στα Χανιά, ψηλά στα Κονιπηδιανά. Μας ακούει στο χώρο της εστίασης. Λέει καλησπέρα, Κωστή. Αν και έχουμε πολλή δουλειά, βρίσκω, λέει, κλέβω λίγο χρόνο να σε ακούσω. Καλή εκπομπή, να είσαι καλά. Καλή δύναμη, σε ευχαριστώ. Καλησπέρα και στο Χρήστο εδώ στο Πασακάκι. Στα Χανιά, αφιερώνω, λέει, για όλους που ακούν την εκπομπή και στον κύριο Καλογεράκη. Να είσαι καλά, καλέ μου φίλε, σε ευχαριστώ. 28-210-40-140 για την επικοινωνία μας μέχρι τις 11. Κριτικόρα μας στα Χανιά 93,8. Ερωτόκριτος 87,9 στο Ηράκλειο. Δημήτρης και Μιχάλης Κουνάλης, θαλασσοπούλη μου γλυκό.

Μια καλησπέρα μας στέλνει και η Άννα από τον Αποκόρουνα. Καλή εκπομπή, λέει. Αύριο που είναι και της Αγίας Άννας, βοήθειά σου, λέει, και καλύτερο να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Χρόνια πολλά για αύριο. 28-210-40-140, αν θες την παρέα μας. Καλησπέρα, Μανώλη. Ένας Μανώλης που μας ακούει καθοδόν και εκείνος πηγαίνει για να νυχτοπερπατήσει. Έχει επιλέξει το συνονόματό του, τον αγαπημένο μας Μανώλη Κονταρό. Έχει ανακούει.

0: Μια καλησπέρα από τον Αποκόρνο μας στέλνει και η καλή φίλη Τασία από τις Βρύσες. Λέει καλησπέρα, καλή εκπομπή. Αλλά από τις Βρύσες πάμε στην πόλη του Ηρακλείου, στην καρδιά της πόλης και στην κυρία Εύα μας. Καλησπέρα, κυρία Εύα μας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Κωνσταντίνε μου και απόψε.
0: Χαίρομαι,
1: είσαι
0: σας
1: καλά.
0: Το Θεό.
1: Και εγώ και εμείς χαιρόμαστε που σ' ακούμε.
0: Και εγώ χαίρομαι, σας ευχαριστώ
1: να
0: πολύ.
1: Να καλησπερίσω με τη φίλους όλους. Τη Ρούλα μας ιδιαιτέρως, την Τόνια, τον κύριο Σωμαροστελή, τον κύριο Δημήτρη και τη σύζυγό του, τον Τιμπάτσι και
0: τον
1: πάλι συγχαρτήρια πάλι στο Λεκάτσι μας. Με τα διδυμάτια του.
0: Πάντα χαρέστηκε το πάμε, του Γιώργη και...
1: Του το πάμε και το πρωί.
0: Καλή...
1: Χαρούμενος και καλά αποτελέσματα
0: και
1: πάντα στη ζωή του.
0: Βέβαια.
1: Τα παιδάτσα. Να πούμε και μια μαντιναδούλα Κωστή μου.
0: Ευχαρίστως, ευχαρίστως κυρία Εύα μας.
1: Αλλάζουν όλα λέει στη ζωή. Άνθρωποι ζάλα χρόνια. Μα μια καλή φιλιά βαστά. Σαν το χρυσό αιώνια.
0: Έτσι είναι.
1: Με την αγάπη μου Κωστή, καλή
0: το
1: συνέχεια.
0: Το Μανώλη δεν ακούω απόψε, νυχτοπερπατή.
1: Ναι.
0: Α.
1: Να του βάλεις, μου είχε πει από τα πόσεμα τον καφετζή. Τι είναι αυτό δεν ξέρω.
0: Ναι, καλώς, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ. Κωστή, καλή συνέχεια να έχουμε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να περάσουμε.
1: Επίσης καλά πολύ. Να περάσεις ευχαριστώ. Και εσύ. Γεια.
0: Και πάμε να ακούσουμε φρέσκο φρέσκο τραγούδι της αγάπης ο Μπαξές, Αντώνης Μαρτσάκης.

0: ποτάμι του.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 2892-045-606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
7: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
8: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
7: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
9: Σίλης Κουλάς και ο Μανώλης Αλεξάκης στα παλαιά ρούματα. Σας περιμένουμε την Κυριακή 2 Αυγούστου στα Παλαιά Ρούματα σε μια ξεχωριστή κριτική βραδιά. Διοργάνωση Σωματείο Λαϊκής Βιβλιοθήκης Παλαιών Ρουμάτων.

0: Κριτικόραμα. 93,8.
1: Ό,τι καιρό και αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
2: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
1: Παντός καιρού.
2: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
1: Από τα Χανιά, για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
2: Συντονίσου.
1: Στο Κριτικόραμα, στους 93,8.
2: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Ζωντανά μας ακούτε και στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Είναι Παρασκευή, είναι 24 του Ιούλη. Φάγαμε σιγά σιγά και την εβδομάδα, οδεύοντας για το τέλος. Από τα Χανιά μας ακούτε Κριτικόραμα 93,8. Ζωντανά μας ακούτε όμως και στο Ηράκλειο από τον Ερωτόκριτο 87,9. Οι δύο κολοσσοί ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε ενώνουν τις δυνάμεις τους και ενώνουμε μουσικά την Κρήτη από τη μία μπάντα μέχρι την άλλη, δηλαδή από το Καστέλι, από την Κίσαμο μέχρι τη Σιτία. Καλησπέρα. Και στη Στέλλα που μας ακούει με τον άντρα της εδώ καθοδόν στα Χανιά, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ρούλα Μπούχλε, κανά από τα Χανιά, επίσης λέει: Καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή. Καλή ακρόση σε όλο το ακροατήριο. Ξεχωριστά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα, στην οικογένειά της. Θέλει η Αναστάση Μπούχλη που μας λέει: Ο Αναστάσης, η ρίζα κάνει το δέντρο.

Καλησπέρα, ξεντεμένα μας παιδιά, Βαγγέλη Περουνάκη από την Ορβηγέλη. Καλησπέρα Κωστή, καλή εκπομπή. Είσαι η καλύτερη μας παρέα εδώ στη Ξενιθιά, σας ευχαριστώ πολύ. Και ένα ακόμα email λέει Μάρκος. Καλησπέρα Κωστή, εύχομαι σε σένα και σε όλους τους ακροατές ένα όμορφο Σαββατοκύριακο από την Κολονία. Την 1η Αυγούστου λέει επέστρεψα. Επιτέλους στην την πρώτη, προφανώς έχεις κάνει κάποιο λάθος. Στην αγαπημένη μου λέει Κρήτη, στην καρδιά της Μεσαρά, στο Τιμπάκι. Τόσο πολύ, μάλλον από ό,τι κατάλαβα, έχεις γράψει λάθος το μήνυμα. Ότι θα έρθεις την 1η Αυγούστου, δεν κάνω λάθος. Πάντως ευχόμαστε με το καλό να έρθεις. Λες ανυπομονώ τόσο πολύ για αυτή τη στιγμή. Με το καλό φίλε, να είσαι καλά. Και θα καλώνει και να γνωριστούμε κάποια στιγμή.

Αναστάσης Μπούλης και εμείς συνεχίζουμε αυτό το μουσικό ταξίδι από την Κρήτη, από τα Χανιά, Κρητικόραμα, με καφετζή για το Μανώλη και τη μητέρα του, την κυρία Εύα που μας ακούνε μέσα στην πόλη του Ηρακλείου. Καλησπέρα και στο Γιώργη, μας ακούει στην Αλικαρνασσό. Κρητικόραμα στα Χανιά 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο.

Και συνεχίζουμε με Μιχάλη Τζακαράκη, τον Τζακαρό Μιχάλη, που μιλάει για τη Λευτεριά. Για το Τιμπάκι, για την κύρια Μαρίγα, για την παρέα της, για όλους που μας ακούτε, για την παρέα μας. 28 210 40 140 για την επικοινωνία μας.

0: καλησπέρα.
1: Και από τα Χανιά πάμε πιο βόρεια, πάμε Τρίκαλα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Τι καλά, δόξα τω Θεώ. Εσείς τι κάνετε, κυρία Τζορτζίνα, τι λένε τα Τρίκαλα?
2: Καλά είναι.
1: Ήτανε προχερά σήμερα?
2: Ένα βουρίνι, ναι. Και τώρα έχει κρύο και φυσάει, εντάξει.
1: Λίγο πιο βόρεια εσείς, μάλιστα. Αφιερώνετε κάπου ιδιαίτερα?
2: Αφιερώνω σε όλους τους ακροατές, τους αμόλυτα σοκάκια.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, την αγάπη μου στα Τρίκαλα. Καλό σας.

Και μετά το Τζάκαρο Μιχάλη ταξιδεύουμε με αγαπημένα τραγούδια. Εσείς διαμορφώνετε αυτή την εκπομπή. Μια παρέα είμαστε, το έχουμε ανάγκη στους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Λίγο ο χρόνος, λίγο η δουλειά, η εργασία. Και μας αποκοινωνικοποιούν, μας απομονώνουν. Και αυτό βέβαια συνεπάγεται πολλές φορές με δυσάρεστες καταστάσεις. Βλέπετε τελευταία τι γίνεται με τον πλανήτη, ανά τη χώρα. Γι' αυτό ψυχραιμία, παιδιά, και να κάνετε παρέα. Και ό,τι αντιμετωπίζει ο καθένας, να μιλάει, να ξεδίνει, να το βγάζει από μέσα του. Είναι τα σοκάκια, Γρηγόρη Σαμόλης, για τα τρίκαλα, για τη φίλη μας την Τζορτζίνα.

0: Και πάμε στα Χανιά που έχουμε και ένα άρχοντα στην παρέα μας και το εννοώ αυτό, μόλι τη σήμερα τη λέξη, τον κύριο Καλογεράκη. Καλησπέρα κύριε Μιχάλη.
1: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Καλά είσαι απόψε?
1: Καλά είμαι.
0: Πάντα
1: πρώτα χαιρετώ τη φιλιώτσα μου. Και να χαρεί τον Αναστάσιτζη και θα μου βάλει ένα τραγούδι το Αναστάσι. Και χαιρετώ τη φιλιώτσα και την Εύα.
0: Πολύ
1: και όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι καλά κύριε Μιχάλη μου.
1: Και λέω μια ματινάδα. Όλο τον κόσμο αγαπώ και τσίχω στην καρδιά μου. Μέσα στη θέση την καλή που έχω και τα παιδιά μου.
0: Πολύ σωστός ο κύριος Μιχάλης μας. Σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Περίμενε. Θα χαιρετήσω την κυρία Μαρίκα την Βονδικάκη. Και αν με θυμάται, το τηλέφωνο μου να με πάρει τώρα.
0: Καλά κύριε Μιχάλη μου.
1: Λοιπόν, να σε καλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, να είμαστε καλά.
1: Ευχαριστώ επίσης.

Μια καλησπέρα μας έρχεται από τα Κύθερα, από τη Μαρία που λέει καλησπέρα Κώστα, καλό Σαββατοκύριακο, καλή εκπομπή από τα Κύθερα, σε ευχαριστώ. Ένα νησί που συνορεύει γύρω από την Κρήτη μας, από το Κρητικό Πέλαγος.

0: Και από τα Χανιά πάμε λίγο πιο βόρεια. Πιο βόρεια. Πού πάμε? Στην Κομωτινή, στην Ξάνθη. Στην Κομωτινή, στη Θράκη. Καλησπέρα.
1: Στη Θράκη.
0: Στη Θράκη. Στην Ξάνθη πήγα. Γιατί πήγα στην Κομωτινή. Πέρυσι έκαναν και τη βόλτα στην Ξάνθη, γι' αυτό. Τι λες? Καλησπέρα, Δήμητρα. Τι λέει η Κομωτινή?
1: Καλησπέρα. Δροσούλα σήμερα.
0: Δροσούλα και εσύ, αφού στα Τρίκα έχει μπουρίνει και εκεί.
1: Γιατί πιο... έβρεξε και εδώ λίγο.
0: Α, έβρεξε.
1: Και έχουμε δροσούλα.
0: Μια χαρά σας βρίσκω.
1: Καλύτερα για να μην δουλεύουμε και κλιματιστικό. Δεν το μπορώ.
0: Έτσι είναι. Αφιερώνεις κάπου ιδιαίτερα?
1: Θέλω να ακούσω κάτι του Ζωηδάκη.
0: Ναι.
1: Επιλογή δική σου.
0: Έγινε.
1: Δεν μπορώ να θυμάμαι τους τίτλους των τραγουδιών.
0: Έχει κίνηση τώρα η Κομωτινή?
1: Όχι ιδιαίτερα σήμερα που βγήκα για δουλειές έξω. Ο κόσμος λείπει σε διακοπές.
0: Πολύ ωραία. Βέβαια. Μακάρι ο κόσμος να κάνει τις διακοπές του.
1: Εγώ κάνω τις διακοπές μου φυσικά στην κόρη μου Φανάρη που κάνω και δουλειές. Οπότε έρχομαι για μια μέρα δυο το πολύ Κομωτινή. Στον επιστροφή Φανάρη.
0: Μια χαρά. Σε ευχαριστώ. Την αγάπη μου στην Κομωτινή. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά επίσης. Καλό βράδυ.
0: Πέρυσι πήγα Κομωτινή, το ρέτρο και μπακ το έφαγα εκεί, υπέροχοι ανθρώποι. Αυτό είναι, πρέπει να το καταλάβουμε, αυτός είναι ο πλούτος που μας άφησαν οι γονείς μας. Κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα της πατρίδας μας έχει άλλα ήθη, έθιμα, διατροφή. Αυτός είναι ο πλούτος μας και αυτό πρέπει σαν κόρη οφθαλμού να το διαφυλάξουμε. Αλίμονο αν αυτά τα πράγματα τα εξαλείψουμε.

Βασίλης Κουλάς και ο Μανώλης Αλεξάκης στα Παλαιά Ρούματα. Σας περιμένουμε την Κυριακή 2 Αυγούστου στα Παλαιά Ρούματα σε μια ξεχωριστή κριτική βραδιά. Διοργάνωση Σωματείο Λαϊκής Βιβλιοθήκης Παλαιών Ρουμάτων.

0: Κυριακή 2 Αυγούστου, ο Βασίλης Κουλάς και ο Μανώλης Αλεξάκης σε μια μοναδική βραδιά έντεχνης και κριτικής μουσικής.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Είπαμε Κυριακή 2 του Αυγούστου, σημειώστε αυτή η ημερομηνία. Η μεγαλύτερη συναυλία στα Χανιά για αυτό το καλοκαίρι στο χωριό μου, στα Παλιά Ρούματα. Μια ιδιαίτερη βραδιά με δύο κολοσιαίους κριτικούς καλλιτέχνες που για πρώτη φορά στα Χανιά μαζί. Δεν έχουμε και την πολυτέλεια να τους έχουμε συχνά. Είναι ο Βασίλης Κουλάς με τον Μανώλη τον Αλεξάκη. Θα κάνουμε την παρέα μας. Μπορείτε να έρθετε και νωρίτερα να γνωρίσετε τις ομορφιές των Παλαιών Ρουμάτων, την ιστορία τους ανθρώπους και σε εσάς που μας ακούτε εκτός των Ομουχανίων, να το κάνετε σαν εκδρομούλα, να περάσουμε καλά, να γνωριστούμε και να κάνουμε την παρέα μας με αυτούς τους δύο πολύ μεγάλους κριτικούς καλλιτέχνες. Είπαμε Κυριακή 2 του Αυγούστου στα Παλιά Ρούματα στην Κίσαμο, ένα ιστορικό χωριό της Κισάμου, με Μανώλη Αλεξάκη και Βασίλη Σκουλάκη. Ακούμε Μανώλη Αλεξάκη από μια ζωντανή ηχογράφηση. Πες μου, λέει, μωρό μου, πώς περνάει.

Και για μια φίλη που μου έστειλε ένα μήνυμα που λέει τι είναι στην κριτική διάλεκτο το αντέστε, αντέστε, σημαίνει ελάτε. Κοπιάστε, ελάτε. Στην κριτική διάλεκτο είναι αντέστε.

Μανώλης Αλεξάκης, Βασίλης Κουλάς, είπαμε Κυριακή 2 του Αυγούστου στα παλιά ρούματα στο χωριό μου στην Κίσα μου. Να περάσουμε μια όμορφη βραδιά. Διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10 με το κουνήσει κανείς από τη θέση του και σε λίγο πάλι εδώ στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο, στο Νεροτόκρητο.

0: βουνό να τρέχει.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
2: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης, απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
7: Κριτικόραμα.
9: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
10: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
9: Παντός καιρού.
10: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
9: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
10: Συντονίσου.
9: Στο Κρητικόραμα, στους 93,8.
10: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
11: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, πήραμε τη θέση μας μπροστά από το μικρόφωνο και συνεχίζουμε ακάθεκτη αυτό το μουσικό ταξίδι. Καλησπέρα και στο φίλο τον Νίκο που μας ακούει εκεί στην Παπαναστασίου στο Ηράκλειο, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα Στέλλα, που είναι καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο από τον Νότο την Παλιόχωρα. 28 210 40 140 για τον κύριο Καλογεράκη που έχει επιλέξει Αναστάση Μπούκλη.

Καλησπέρα και στην παρέα του Νίκο και στο χωριό μου στα Παγιά Ρούματα. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Πρώτα ο Θεός, τη Δευτέρα το πρωί θα είμαστε εκεί στη χάρη του Αγίου Πεντελεήμονα. Τόσα χρόνια πηγαίνουμε στη χάρη του Αγίου Πεντελεήμονα, σε μια εκκλησούλα που είναι πάνω από 500 χρόνων στα Παγιά Ρούματα και τιμάει τη Δευτέρα 27 του Ιούλη τον Άγιο Πεντελεήμονα, που είναι και προστάτης των ασθενών, είναι ιατρός. Εύχομαι να βοηθήσει όλους τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και να γίνουν γρήγορα καλά και εκείνοι και να πάνε στα σπίτια τους με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

0: Πάμε να ακούσουμε και ένα άλλο φίλο της παρέας μας, τον αγαπημένο Σπύρο Τριανταφυλάκη από τη Σούδα. Καλησπέρα Σπυράκο, τι κάνεις απόψε φίλε?
1: Καλησπέρα, δόξα τω Θεώ.
0: Πάντα καλά, πάντα αισιόδοξο και σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά. Την καλησπέρα μου σε όλους. Στο Σωμαροστελή, στον Κωστάκη που θα φέρει, θα μου στείλει τη τρελού να τη βάλω στο θεατρείο. Στο Λεκάκη.
0: Όλη την παρέα μας.
1: Στον Καλογεράκη και από το Συνάρμπο να μας ακούνε.
0: Βέβαια.
1: Και σε όλους τον κόσμο. Και σε σένα, σε όλο τον κόσμο. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, αγαπημένο μου φίλε Σπύρο, να είμαστε καλά, φίλε. Καλό Σαββατοκύριακο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και η Ρούλα Μπούχλη Αγανά ευχαριστεί, λέει, τον Ονό Μιχάλη Καλογεράκη, να τον έχει πάντα καλά ο Θεός και να χαίρεται την όμορφη οικογένειά του. Πάμε να ακούσουμε και ένα άλλο φίλο της παρέας μας, τον αγαπημένο Σπύρο Τριανταφυλάκη από τη Σούδα. Καλησπέρα Σπυράκο, τι κάνεις απόψε φίλε?
1: Καλησπέρα, δόξα τω Θεώ.
0: Πάντα καλά, πάντα αισιόδοξο και σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά. Την καλησπέρα μου σε όλους. Στο Σωμαροστελή, στον Κωστάκη που θα φέρει, θα μου στείλει τη τρελού να τη βάλω στο θεατρείο. Στο Λεκάκη.
0: Όλη την παρέα μας.
1: Στο Καλογεράκη και από το Συνάρμπο να μας ακούνε.
0: Βέβαια.
1: Και σε όλο τον κόσμο. Και σε σένα, σε όλο τον κόσμο. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, αγαπημένο μου φίλε Σπύρο, να είμαστε καλά, φίλε. Καλό Σαββατοκύριακο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και η Ρούλα Μπούχλη Αγανά ευχαριστεί, λέει, τον Ονό Μιχάλη Καλογεράκη, να τον έχει πάντα καλά ο Θεός και να χαίρεται την όμορφη οικογένειά του.

0: και σε εσένα, σε όλο τον κόσμο. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, αγαπημένο μου φίλε Σπύρο, να είμαστε καλά, φίλε. Καλό Σαββατοκύριακο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και η Ρούλα Μπούχλη Αγανά ευχαριστεί, λέει τον Ονό, Μιχάλη Καλογεράκη, να τον έχει πάντα καλά ο Θεός και να χαίρεται την όμορφη οικογένειά του.

Καταπληκτικό τραγούδι, καλογριά, Αναστάσης Μπούχλης. Καλησπέρα στο Γιώργη, είναι οδηγός, τα ξέρετε, στα Χανιά. Είμαι στο Ρέθυνο, σε ακούω, λέει, τέλεια. Και θα είσαι καλύτερη μου παρέα, αγαπημένος φίλος και συνάδελφος. Καλή επιστροφή, γιατί είναι και δύσκολη ώρα. Είναι και η κίνηση αυξημένη, και όσο πλησιάζουμε και τον επόμενο μήνα, ακόμη περισσότερο. Θέλει προσοχή, γιατί δυστυχώς γίνονται και κάποια ατυχήματα. Μην τα ρίχνουμε όλα στους δρόμους. Φταίμε κι εμείς, ο ανθρώπινος παράγοντας γενικότερο. Τώρα, αν τρέχεις σε έναν δρόμο που το όριο ταχύτητας και δεν είναι και σε καλή κατάσταση, δεν φταίει ο δρόμος, φταίει το κεφάλι μας. Γι' αυτό λοιπόν η ζωή είναι γλυκιά. Άλλοι παλεύουν σε ένα νοσοκομείο που δεν φταίνε σε τίποτα, και άλλοι την έχουν έτσι και την πετάνε αλόγιστα. Γι' αυτό λοιπόν μην κλείνουν σπίτια. Πηγαίνω αργά για να φτάσω γρήγορα. Είναι απλά τα πράγματα, και ένας από την παρέα δεν πίνει. Είναι κάποια πράγματα βασικά και απλά για να περάσουμε καλά. Για τη Δήμητρα εκεί στην Κομωτίνη που έχει επιλέξει Νίκο Ζωηδάκη. Πέστα, πέστα, αγόρι μου, πέστα.

0: Και πάμε σε ένα άλλο αγαπημένο φίλο εδώ στο Πλατανιά, στα Χανιά, σε ένα όμορφο χωριό και το πιο τουριστικό στο νομό. Καλησπέρα, φίλε Κωστή.
1: Καλησπέρα, Κώστα μου. Καλησπέρα στο ευγενέ ακροατήριο.
0: Να σε καλά, καλέ μου φίλε, σε ευχαριστώ.
1: Και στην υπέροχη εκπομπή σου, Κωστή μου.
0: Μια παρέα κάνουμε, φίλε. Η παρέα είναι το αυτό. Εγώ είμαι ο τελευταίο τη παρέα. Εσεί με τη συμμετοχή κάνετε τη ζωή μα και την εκπομπή όμορφη.
1: Έγινε, Κωστή μου.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.
0: Συνονόματε Κωστή Μαυρακάκη, την αγάπη μου στον Πλατανιά. Ευχαριστώ.
1: Έγινε, επίσης. Γεια σας.

0: Πάμε σε ένα αγαπημένο φίλο από τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει μέσα από την εκπομπή. Είναι τιμή μου, Ανδρέας Μαρκάκης. Θα μας ακούει από το Γαβαλοχώρι, την Αποκόρυνα. Καλησπέρα, Ανδρέα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
0: Τι θα κάνεις σήμερα?
1: Καλησπέρα στο ακροατήριό σου. Δόξα τω Θεώ, φίλε, καλά.
0: Πάντα καλά, έτσι, έτσι είμαστε αισιόδοξοι. Και οτιδήποτε αντιμετωπίζουμε εμείς, πάντα θα είμαστε αισιόδοξοι. Η ζωή θέλει να είμαστε αισιόδοξοι.
1: Φίλε, άμα τα παίρνει όλα τη μετρητή, θα είναι μονός. Πρέπει και πότε να δίνει και κάτι να περάσει, να πέσει κάτω.
0: Το μυστικό είναι καθαρούς ανθρώπους δίπλα μας, ηρεμία και αγάπη στους ανθρώπους.
1: Αυτό.
0: Και να είμαστε αισιόδοξοι.
1: Βάλε μου, βάλε με ένα του Παπαδάκη, όποιο θέλει, και το χαρίζω σε όλο το ακροατήριο.
0: Σε ευχαριστώ. Την αγάπη μου στον Αποκόρυνα, στον Γαβαλοχώρι.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Για χαρά. Γεια σου, Κώστα.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
3: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
2: Παντός καιρού.
3: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
2: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
3: Συντονίσου.
2: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
3: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν και για φωτοβάδι της Παρασκευής, 24 του Ιουλίου 26, κάνουμε την παρέα μας ζωντανά, μας ακούτε από τα Χανιά, Κρητικό Όραμα 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο, ζωντανά μας ακούτε όμως και στο Ηράκλειο από τον Ερωτόκριτο 87,9 για το Ηράκλειο το Λασίδι. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στον Ερωτόκριτο, στα Λεκάκια, σε όλη την ομάδα του Ερωτόκριτου, που χάρη και στο σταθμό αυτό και στο δικό μας κάνουμε την παρέα μας, ενώνουμε την Κρήτη μουσικά από τη μία μπάντα μέχρι την άλλη, αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο, γιατί ακουγόμαστε και σε κάθε γωνιά του πλανήτη και τα δύο ραδιόφωνα. Και επί ευκαιρίας να πω συγχαρητήρια στον Γιώργο το Λεκάκη για τα παιδιά του, για την επιτυχία στο Πολυτεχνείο εδώ στα Χανιά, πάντα χαρές στο σπιτικό του. Και να δει τα παιδιά του όπως ποδούν και καλή σταδιοδρομία. Να είμαστε καλά. Και συνεχίζουμε, το έχετε επιλέξει. Για τον Αποστόλη που μας ακούει εδώ καθοδόν στο κέντρο στα Χανιά, στην αγορά λέει είμαι, και το έχω διαμπασόν. Έχει επιλέξει Νίκο Γωνιανάκη. Μπορεί να φαίνομαι καλά. Μπορεί όμως.

Και για εσάς τους καινούριους που τώρα συντονιστήκατε στην παρέα μας, γίνεται στην παρέα μας μονόδρομο στο 28210 40140. Όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, και για αυτό το βράδυ της Παρασκευής.

ευχές να μ' αγαπήσουμε, αλλά ο ένας έξυπνος άντρας θέλει μία γυναίκα στη ζωή του και να γεράσει ένα δυνατόν μαζί της. Αυτή είναι τα παιδί μου γνώμη. Και πάμε στο Μιχάλη Πετσάκη. Καλησπέρα, Θοδωρή, εδώ στο Ρέθυμνο. Να σε καλά, φίλε μου. Μας ακούει και στον Άγιο Κωνσταντίνο στο Ρέθυμνο. Έχει επιλέξει Μιχάλη Πετσάκη, παλιά μου αγάπη. Ναι, παλιά μου αγάπη.

0: Και πάμε Ηράκλειο, νότια όμως το Ηράκλειο. Πάμε στο Τυμπάκι, στο αγαπημένο Τυμπάκι. Καλησπέρα, τι κάνετε σήμερα?
1: Καλησπέρα κύριε Κώστα.
0: Καλά είμαστε?
1: Ναι.
0: Χαίρομαι. Πού αφιερώνετε?
1: Καλησπέριζω όλο το ακροατήριο, την κυρία Βοντικάση, τη Μαρίκα, τα Τσικονιδάκια, όλους
0: όλη,
1: όλη την παρέα. Και θα ήθελα ένα τραγούδι που Μαζοκοπάκη.
0: Το υπόσχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να,
0: καλό Σαββατοκύριακο να περάσουμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Ευχαριστώ. Yeah.

καλησπέρα και στον Δημήτρη από τη Σούγια. Έρχομαι στα Χανιά και θα μου κάνεις την παρέα, λέει. Σε ευχαριστώ, φίλε μου, να είσαι καλά. Θα σε λίγο την επιλογή σου. Καλή επιστροφή, γιατί είναι και πολύ δύσκολη η διαδρομή τώρα, τέτοια ώρα, από τη Σούγια τα Χανιά. Καλή επιστροφή.

24 λεπτά μετά τις 10, παλιά μου αγάπη, Μιχάλης Πετσάκης, καταπληκτικό τραγούδι. Και η Ολυμπία, η αγαπημένη φίλη που μας ακούει εδώ στα Χανιά, έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι από Νίκο Πολυχωνάκη και Γιάννη Παπαδάκη, Ανερχόμενος νέος, στα Χνάρια και εκείνος του μεγάλου πατέρα του Θοδωρή Πολυχωνάκη. Από τα καλύτερα βιογιά, θυμηθείτε με, θα εξελιχθεί εδώ στην Κρήτη ο Νίκος Πολυχωνάκης. Να πω προκαταβολικά επ' ευκαιρίας, αύριο γιορτάζει Σάββατο η Άννα, ο Ευπράξιος, η Ολυμπία. Χρόνια πολλά λοιπόν Ολυμπία προκαταβολικά. Σήμερα γιορτάζει ο Αθηναγόρας, η Χριστίνα. Χρόνια πολλά και σε όλους και σε όλες που γιορτάζετε και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Και πάμε να ακούσουμε Κίσαμο, Νίκος Πολυχωνάκης, νέος και ταλαντούχος. Διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10.30, μην το κουνήσει κανείς από τη θέση του και επιστρέφω δυναμικά για το τέταρτο και τελευταίο ημίρο και της απόψινής μας εκπομπής.

0: Κριτικόραμα FM Στέρεο.
1: Τι λένε Χριστίνα, Χριστιανά, Κριστιανά, Χρήστα, Κρίστα, Χρήστη. Αλλά δεν γιορτάζει τα Χριστούγεννα. Γι' αυτό πείτε τη σήμερα χρόνια πολλά. 24 Ιουλίου της Αγίας Χριστίνας αποκλειστικά. Είδατε τι μαθαίνει κανείς όταν ακούει Κριτικόραμα.
2: Όχι, τώρα βρήκε να μ' αφήσει.
3: Τι έγινε βρε Κέτη, τι φωνάζεις?
2: Η σκούπα χάλασε.
3: Ε, και τι σκάς, θα την πάμε στο Χριστοδουλάκι.
2: Αχ ναι, ευκαιρία.
4: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 10:30.
5: Έρωτας για την Κρήτη, Ερωτόκριτος, 87,9.
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
8: Αυξέντια 2026. Εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους αυξέντιους αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος αυξέντιος δρόμος 7,4 χιλιόμετρων και ο δεύτερος Απολλώνιος δρόμος 10,5 χιλιόμετρων μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών αυξέντιων είναι ένα, όχι στους πολέμους, ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
9: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Σε νυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
12: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
11: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
12: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
11: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
12: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
11: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
15: Εργάζομαι χρόνια εδώ στη Γερμανία. Να είστε καλά για την παρέα και εσείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Γιώργης Παπαδάκης, και για τον εναπομείνοντα ραδιοφωνικό μας χρόνο μέχρι τις 11 που θα με ακούτε λίγο πριν σας αποχαιρετήσω. Μονόδρομος προλαβαίνετε στο 28210-40-104. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και απόψε για την παρέα που κάνουμε. Το θεωρώ υποχρεωσίμη να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που μονοπολούμε τον χρόνο για την αγάπη σας. Καλησπέρα στον Νίκο. Πηγαίνω λέει στο χωριό στο Φωτακάδο. Καλή εκπομπή, Κωστή. Καλό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά, φίλε μου. Ο φίλος έχει επιλέξει Μπάμπη Θεριάκη. Θεέ μου, λέει, και δώσε έτσι όνειρα.

0: Θεέ μου και δώσε τζι όνειρο. Θεέ μου και δώσε τζι όνειρο. Και να με δει σε κρίση.
1: Καλησπέρα και στην Ειρήνη που λέει σε ακούμε μετά από πολύ καιρό. Θέλω λέει πολλάκι βεβαίως. Χάρηκα και εγώ. Καλό Σαββατοκύριακο.

Θεέ μου, και δώσε τζιόνιρο. Θεέ μου, και δώσε τζιόνιρο. Και να με δεις σε κόμμα. Και να ξυπνήσει να χτυπά όσα την τρελή το στρώμα.

αν έχουν όνειρα οι νεκροί, αν έχουν όνειρα οι νεκροί, εσύ φάσε το όνειρό μου. Και ποθαμένος θα ήθελα να σ' έχω στο πλευρό μου. Και ποθαμένος θα ήθελα να σ' έχω στο πλευρό μου.

0: Και μία άλλη αγαπημένη φίλη στην παρέα μας, πάμε την Μπάγκη. Πάμε Ηράκλειο. Καλησπέρα. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε μας, καλησπέρα σε όλο το ακροτήριο, του σταθμού, του ερωτόκριτου.
0: Δροσιά σου την Μπάγκη σήμερα.
1: Δροσιά, εντάξει, το βράδυ δροσιά.
0: Το βράδυ, χρειάζεται γι' αυτό.
1: Γιατί το μεσημέρι ήταν, πω, μια δέση το μεσημέρι, δεν παλευότανε.
0: Πού αφιερώνεται?
1: Αφιέρωσα. Μ' άρεσε το τραγουδάκι που έβαλε. Παρόλο που έχω διαβάσει το Τζαγκαρομιχάη το βιβλίο όλο δύο φορές, έχει πάρα πολύ ωραία τραγουδία, αλλά δεν θυμόμαι. Και αυτό ήταν επαναστατικό, δηλαδή έτσι τραγούδι πρέπει να βάλετε.
0: Λιγουδάκι. Στη ζωή πρέπει να
1: βάλετε και πότε τέτοια τραγούδια. Να ξυπνούν τα αίματά μας.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Την αγάπη μου στο Τιμπάκι.
1: Καλό Σαββατοκύριακο και η χάρη της Παναγίας να είναι στο τιμόνι.
0: Και αύριο της Αγίας Άννας και του Αγίου Παντελεήμονα τη Δευτέρα.
1: Ναι, βέβαια. Κρίμα που δεν έχω εγώ άνθρωπο να μου
0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μεταφέρετε λάρθο στο χωριό σου που είναι αγίος.
0: Καλοδεχούμενοι. Θα κάνουμε μια εκδρομή, θα δούμε τώρα. Θα σβήξουμε όλοι να γνωριστούμε και από κοντά.
1: Το λέτε, μα δεν το κάνετε.
0: Είναι λίγο ο χρόνος να συμπίπτουν του κάθε ενός.
1: Μία, μα είναι τυχερό, θα σβήξουμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο με υγεία.
0: Και μετά τον Μπάμπη Θεριάκη, το επόμενο για την Ευγενία. Επίσης τον Τιμπάκη που μας ακούει, Αντώνης Μαζοκοπάκης. Το έχει επιλέξει, το αφιερώνει για όλους που ακούνε ερωτόκριτο Κρητικόραμα. Μας ακούτε από τα Χανιά Κρητικόραμα, ζωντανά μας ακούτε και σε όλο τον νομό Ηρακλή και τον νομό Λασιδίου, ερωτόκριτος 87,9. Οι δύο αγαπημένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε, τι παρέα σας. Αν μου πεις, λέει, πως μ' αγαπάς.

0: βγάλω...
1: Και από τα Χανιά πάμε λίγο πιο μακριά, στην Ξενιθιά, στη Νέα Υόρκη, στην κυρία Ελένη. Τι κάνετε, ε?
2: Καλά, εσύ.
1: Χαίρομαι που σας ακούω.
2: Να είστε καλά, κι εγώ το ίδιο.
1: Είναι, ήταν μεσημέρι τώρα στην Αμερική, ε?
2: Ορίστε.
1: Είναι μεσημέρι τώρα η ώρα, ε?
2: Απόγευμα,
1: ναι, μάλιστα.
2: Τέσσερις παρά. Έχουμε ωραία μέρα σήμερα, δεν είναι ζεστή, ευτυχώς.
1: Μια χαρά.
2: Πολύ ωραία. Ενώ εκεί εσείς, από ό,τι βλέπω στην τηλεόραση, έχετε πολύ ζεστή.
1: Πάρα πολύ, ναι. Αυτές τις μέρες λίγο σήμερα δροσιά, από ό,τι φαίνεται και αύριο.
2: Ναι, είχαμε κι εμείς δύο-τρεις μέρες πριν, αλλά σήμερα είναι τέλεια. Τι να σας πω. Ούτε ζέστη, ούτε κρύο. Πολύ ωραία. Τέλος πάντων, να είστε καλά όλοι.
1: Εσείς.
2: Μεθαύριο γιορτάζουμε την Αγία Παρασκευή που είναι και αυτή η θαυματουργία.
1: Ναι, βέβαια και η Αγία Παρασκευή, το ξέχασα.
2: Γιουργιατζή, ναι, και μάλιστα έχω δει ένα θαύμα, όχι εγώ. Μια μου κουμπάρα, θα το πω άλλη φορά να μην τρώω την ώρα σας τώρα. Ωρα τελευταία που έχει γίνει. Ναι. Μεγάλη χάρη να βοηθά όλο τον κόσμο. Και όλοι να είστε καλά.
1: Και
2: σε καλές υπόλοιπες μέρες.
1: Σας ευχαριστώ που μας θυμάτε από την Αμερική. Να είμαστε καλά.
2: Ναι, σας ακούμε.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εσείς επίσης, το ίδιο. Και εσείς επίσης.

0: τίποτα. Είναι μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή η φωνή μας, τα τραγούδια μας, τα μηνύματά μας να ακούγονται σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Είμαστε ένα μέσο επικοινωνίας εσείς με τη συμμετοχή σας, με την ομορφιά σας, με την επικοινωνία μας. Κάντε και την εκπομπή μας και το ραδιοφωνό μας και τη ζωή μας εύκολη και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Ο Βασίλης Κουλάς και ο Μανώλης Αλεξάκης στα Παλαιά Ρούματα. Σας περιμένουμε την Κυριακή 2 Αυγούστου στα Παλαιά Ρούματα σε μια ξεχωριστή κριτική βραδιά. Διοργάνωση Σωματείο Λαϊκής Βιβλιοθήκης Παλαιών Ρουμάτων.

0: Κυριακή 2 Αυγούστου, ο Βασίλης Κουλάς και ο Μανώλης Αλεξάκης σε μια μοναδική βραδιά έντεχνης και κριτικής μουσικής.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Σημειώστε λοιπόν αυτή τη ημερομηνία, Κυριακή 2 του Αυγούστου, στα Παγιά Ρούματα, στο χωριό μου στην Κίσαιμα, ένα ιστορικό χωριό της Κισάμου, με το Σωματείο Λαϊκής Βιβλιοθήκης και όλους τους Ρουματιανούς που και φέτος διοργανώνουν μια καταπληκτική βραδιά, ιδιαίτερη, με δύο τεράστιους κριτικούς καλλιτέχνες που για πρώτη φορά στα Χανιά, δεν έχουμε την πολυτέλεια ιδιαίτερα εμείς εδώ στα Χανιά να τους απολαμβάνουμε συχνά. Είναι μια ευκαιρία να κάνουμε την παρέα μας. Μπορείτε να είστε και νωρίτερα, να γνωρίσετε την ιστορία, τις ομορφιές των παλαιών Ρουμάτων. Υπάρχουν καταράκτες που τρέχουν όλο τον χρόνο, λαογραφικό μουσείο, εκκλησίες του 12ου, του 13ου αιώνα και βενετσιάνικα κτίρια, φιλόξενοι ανθρώποι, παραδοσιακά καφενεία, ταβέρνες. Να κάνουμε την παρέα μας και το βράδυ να διασκεδάσουμε το μεγάλο Βασίλη Σκουλά και τον Μανώλη Αλεξάκη, δύο κολοσσιαίους κριτικούς καλλιτέχνες. Και ακούμε λοιπόν Βασίλη Σκουλά σε ένα καταπληκτικό τραγούδι.

Καλησπέρα σε ένα άλλο αγαπημένο φίλο που μας ακούει στο Ιβαλί στην Τουρκία. Στέλνει την καλησπέρα του, λέει καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο το Ιβαλί. Να σε καλά, καλέ μου φίλε Μπαϊράμ, σε σένα και στην οικογένεια.

και μετά το μεγάλο Βασίλη Σκουλά, Μανούσος Πολάκης, το έχει επιλέξει καλή μας φίλη η Ειρήνη που μας ακούει εδώ στα Χανιά, ένα από τα αγαπημένα της τραγούδια, «Η καρδιά μου αγριμάκι».

Η καρδιά μου αγριμάκι με Μανούσο Πολάκη. Φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής εκπομπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για δύο ώρες που κάναμε την παρέα μας και εμείς κάναμε ό,τι μπορέσαμε την μεριά μας να περάσουμε ένα όμορφο δίωρο. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκριτο 87,9, στο Γιώργο το Λεκάκη, το Μανώλη, σε όλη την ομάδα και στο δικό μας σταθμό το Κριτικόραμα, που χάρη στα δύο ραδιόφωνα που μου δώσανε το μικρόφωνο ήρθαμε κοντά σε κάθε γωνιά του νησιού αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Κάναμε την παρέα μας. Να είμαστε καλά. Τη Δευτέρα, πρώτα Θεός, που θα πάω εκεί στο πανηγύρι που από παιδάκι του Άγιου Παντελεήμονα στα παλιά Ρώματα στο χωριό μου, θα ανάψω και ένα κεράκι για όλους μας. Να είμαστε καλά. Θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός και μετά ο σταθμός την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 9 το βράδυ, για μία ακόμα εκπομπή παντός καιρού. Από τον Κώστα Κουβεράκη, καλό και ευλογημένο ξημέρωμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Κρητικόραμα 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλοι οι κριτικοί.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Dublin.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
0: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Κοπελιά μου, με το φεγγάρι μάρτυρα μου το πες, κοπελιά μου, πως μια ζωή θα μ' αγαπάς, μ' αλλά σε μακριά, πως θα πικρίσεις.

διδάχτηκα το σεβασμό. Το σεβασμό εδιδάχτηκα. Μ' αγάπη θα διδάξω. Αφού τον κόσμο δεν μπορώ μόνος μου να αλλάξω. Αγάπη εδιδάχτηκα, στοργή, τιμή και χρέος. Νιώθω τον πλούτο της αρχοδιάς, της ομόνοιας, το δέος.

0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: άκουσα.
1: Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
2: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Ιουλία Καλυμάνη Live.
7: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
6: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
7: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
6: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
7: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
6: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
7: Και χωρί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Ερωτόκριτος.
8: Μου λείπεις, κοπελιά μου. Μου λείπεις και με λαμβολόκα.

που έφυγες. Δεν με πειράζει που έφυγες, πουλί μου χαϊδεμένο. Έμα με ενοχλεί που σμίγω με και με θωρείς σαν ξένο. Πού σου είναι

0: Πριν φύγεις θέλω να σκεφτείς και να μου απαντήσεις.
1: Ερωτόκριτος.
0: Αντες, αντες, και να μου απαντήσεις αν μπορείς. Αν μπορείς να φανταστείς.

θάνατος μου. Εσύ είσαι όλη μου η ζωή, εσύ και ο θάνατος μου. Θα σ' αγαπώ και αδιαφορώ. Θα σ' αγαπώ και αδιαφορώ στο νου σου αν με βάνεις. Μπορεί να λες πως δεν με θες, μα χώρια μου δεν κάνεις. Κρυφά, κρυφά, μικρή μου κρυφά, κρυφά έρχομαι στο σπίτι σας ώρες που εσύ

σε σένα. Μα έκαμε σπόνο τη χαρά και την αλήθεια ψέμα. Σ' αγάπησα, μα δάν αργά. Σ' αγάπησα, μα εδάν

Yes. Και χασάσε. Μπράβο σ' όλους. Γεια σου, Νικολαδιά.

0: Ερωτόχρητος.
1: Για πες μου πώς κατάφερες να μου ξελισμονήσεις και πώς, αλλά άργο μου, μπορείς μονάχος σου να ζήσεις.
0: Ερωτόχρητος. Ερωτόχρητος. Πάμε, πάμε. Σταθμός αγάπης.

0: Πρωτόκριτος.
1: Αγκάλιασέ με, σφίξε με μέχρι να νιώσω πόνο.
0: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Θα φύγω, σου τορκίζομαι, αφού είναι πεθυμιά σου. Κι αν θες να δεις ποιος ήμουνα, ρώτα τα δάκρυα σου.
0: Τα χρώματα της Κρήτης, οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: ευχαριστούμε.
1: Ερωτόκριτος.
2: Άνοιξη μπαίνει στο χωριό κι ας έστρωσε το χιόνι.
1: Ερωτόκριτος.
2: Έλα, έλα, σκουρέ βασιλικέ μου, πείτε τσι πως ένα λεφτό νους δεν την αφήνει.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: λιγώνει.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, θα αγάπη σου το δάρι.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Να ήταν χιόνι τόχη σου, κύλιος καυτός το ναι μου, να μην αφήσω άσπρη γωνιά σε όλη τη γη.
0: Έρωτας για την Κρήτη, πάθος για τη μουσική του τόπου μας. Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

να σε σφίχτα καλιάσω. Τι είναι να πενιάσου, να γρυκώ τη μέση σου να πιάσω. Να σου σκεπάσω από κορφή στα κάτσαρα μαλλιά σου. Τα κάτσαρα μαλλιά σου να σε γρατώ και να γρυκώ τσι χτύπου στη καρδιά σου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Άμετε με εις την εκκλησιά, να μπω να πέσω εις τα αγιά.
0: Ακούμε κριτικά.

0: στους 87,9.
1: Υπερνετό λαγούτο του

0: Ερωτόκριτος.
1: Και λέει ο Μαύρος, η ώρα του αποχωρισμού φτάνει, μα δεν τρομάζω. Γιατί και με τη σκέψη μου μπορώ και σ' αγκαλιά.
0: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 3.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Την εποχή σε γνώρισα μικρή μου. Σε γνώρισα μικρή μου και σαν τον ήλιο έλαμψες τη σκοτεινή ζωή μου. Σαν τούτηνε την εποχή, σαν τούτηνε την εποχή, σε γνώρισα γλυκιά μου. Σε γνώρισα γλυκιά μου και πλάσε χίλια όνειρα για σένα η καρδιά μου. Πριν σε γνωρίσω η ζωή, πριν σε γνωρίσω η ζωή, δεν είχε σημασία. Δεν είχε σημασία, κοντά σε σένα γνώρισα του πόλου.